Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Are you

Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 είσαι συντονισμένοι στο EOG Web Radio, το εντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Δημήτρης Μελίσης είναι πίσω από τα μικρόφωνα και θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 2, σε μια διαφορετική εκπομπή από τις Πέμπτες όπως έχουμε συνηθίσει, της έλλειψης αγωνιστικής δράσης ή γενικότερα επικαιρότητας από τις μικρές ηλικίες. Αναλύσαμε χθες με τον Αργύρη Παγαρτάνη στην εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι στις μικρές εθνικές ομάδες. Σήμερα η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική. Θα κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση στα όσα περιμένουμε να δούμε στην Ευρωλίγκα και στο Eurocup. Η εκπομπή, το όνομα της εκπομπής άλλωστε το λέει ξεκάθαρα, ο νέος χάρτης της Ευρώπης, καθώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένα πλέον και στο Eurocup, με διαφορετικό φορμάτ, διαφορετικό αριθμό ομάδων. Στην Ευρωλίγκα τα πράγματα είναι ίδια σχετικά με τον αριθμό των ομάδων και το φορμάτ, αλλά έχουν αλλάξει οι ισορροπίες και γενικότερα οι ομάδες που κοιτάνε πλέον ψηλά ή ψηλότερα από την περσινή σεζόν. Οπότε εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 για να τα πούμε όλα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να δούμε τα της νέας Ευρωλίγκας, εκεί όπου όπως είπαμε οι ομάδες ξεκινούν από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με την περασμένη σεζόν, η οποία μάλλον ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο Final Four που πραγματοποιήθηκε στο Telecom Center Athens. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά και είναι κυρίως διαφορετικά λόγω της απουσίας της Μονακό, η οποία δεν θα βρίσκεται στην φετινή EuroLeague, δεν θα βρίσκεται γενικότερα σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς δεν θα συμμετάσχει ούτε στις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, ούτε όμως και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δηλαδή στο EuroLeague, από την οποία έτσι κι αλλιώς είχε φύγει, και στο EuroCup που είχε μπει κανονικά στην κλήρωση, είχε μπει στον όμιλο του ΠΑΟΚ, θα τα πούμε και αργότερα, αλλά εν τέλει δεν κρίθηκε η συμμετοχή της στο EuroCup ότι θα συμβεί, και έτσι μπήκε η Μπόσνα στη θέση της. Εμείς τώρα πάμε στην Ευρωλίγκα. Την θέση της Μονακό πήρε η Μπεσίκτας, η οποία πέρυσι ήταν φιναλίστ του EuroCup. Το EuroCup το κατέκτησε η Μπουργκ, αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή στην EuroLeague. Τη θέση της πήρε η φιναλίστ Μπεσίκτας, η οποία έχει κάνει ένα αρκετά έντονο μεταγραφικό καλοκαίρι. Παρόλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει το ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα μπει μέσα στη σεζόν, κυρίως από το ξεκίνημα, το πώς θα ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Ξεκινάμε από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, που γνωρίζουμε τα λίγο πολύ τα πράγματα που έχει κάνει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 4 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Απέκτησε τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον Γιάν Μοντέρο, τον Εμπάι Ντιάι και τον Νίκο Πλώτα στο ρόστερ του. Από την άλλη, εκείνοι που έφυγαν, προφανώς η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει από την αφετηρία του πρωταθλητή Ευρώπης, από την αυτήν την διάθεση που επιτάσσει συνήθως το κλίμα ενός πρωταθλητή Ευρώπης, του να κυνηγήσει το back-to-back. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία έβαλε τις πινελιές που χρειαζόταν το roster, έτσι ώστε να μπορέσει να κυνηγήσει το back-to-back, και σίγουρα ο Ολυμπιακός, λόγω του ότι πάντα ο πρωταθλητής Ευρώπης προηγούμενη σεζόν ξεκινάει από μια διαφορετική αφετηρία σχέση με τους υπόλοιπους, είναι το φαβορί για την φετινή κατάκτηση στα προγνωστικά. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει και πάλι. Συνεχίζουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε επίσης ένα αρκετά ενδιαφέρον καλοκαίρι με προσθήκες και φυσικά αλλαγή προπονητή. Έφυγε ο Έργιν Αταμάν, ήρθε στη θέση του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, επέστρεψε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έπειτα από 14 χρόνια στο Τριφύλι, και κατευθείαν με το που επέστρεψε η πρώτη του κίνηση ήταν ο Μουσταφά Φαλ, και από εκεί και πέρα οι παίχτες οι υπόλοιποι που αποκτήθηκαν ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Ισακ Μπόγκα, ο Σίλβεν Φρανσίσκο, και έγινε και η επιστροφή ενός ακόμη παίχτη, του Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος επέστρεψε στους πράσινους έπειτα από μερικά χρόνια που βρισκόταν στο NCAA και νωρίτερα σε άλλες ομάδες της Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε το ρόστερ του, έβαλε τα πράγματα που χρειαζόταν εκεί που πονούσε, δηλαδή δυνάμωσε πάρα πολύ αμυντικά, καθώς ήταν ένα στοιχείο στο οποίο μάλλον το περσινό ρόστερ φαινόταν ότι είχε μια κάποια έλλειψη. Φέτος με την νέα απόκτηση του Ισακ Μπόγκα και του Μπράνκου Μπάντιο, κυρίως στα γκάρντ, έχει δυναμώσει πάρα πολύ στον αμυντικό τομέα. Ο Μπράνκου Μπάντιο ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας από τους κύριους αμυντικούς πυλώνες περιφερειακά της Βαλένθια την περασμένη αγωνιστική σε περίοδο, που συμπλήρωνε στο έπακρον το αίσθημα του σκόρερ και το ένστικτο του σκόρερ που είχε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος επίσης είναι ένας καλός αμυντικός. Ο Ισακ Μπόγκα ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς, αν όχι ο καλύτερος της Παρτίζαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Θυμόμαστε όλοι και τα μάτς, κυρίως το μάτς στο Βελιγράδι με τον Παναθηναϊκό, που είχε δυσκολέψει πάρα πολύ τους παίχτες που είχε κληθεί να μαρκάρει, και κυρίως τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος στο τέλος δεν είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι. Ήρθε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, όλοι ξέρουμε τι εστί Σιλβέν Φρανσίσκο, ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ με πολύ
πολύ καλή έφεση στην δημιουργία. Φυσικά ήρθε ο Μουσταφά Φάλ για να ενισχύσει τις θέσεις των ψηλών του Παναθηναϊκού, αλλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό, καθώς ήδη από το ξεκίνημα έχει χάσει δύο παίχτες του, ο ένας και οι δύο μάλλον θα έρθουν πάνω κάτω την ίδια περίοδο. Ο Kendrick Nunn και ο Nigel Hayes-Davis είναι αυτοί που τραυματίστηκαν. Ο Kendrick Nunn τραυματίστηκε στην ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, ενώ ο Nigel Hayes-Davis τραυματίστηκε εδώ στην Ελλάδα σε προπόνηση του Παναθηναϊκού, σε δύο πολύ άσχημες ειδήσεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία πάντως με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στο τιμόνι της θέλει την επιστροφή της στις κορυφές τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης.

Και συνεχίζουμε με τις ισπανικές ομάδες, 4 στον αριθμό και την νέα σεζόν στην EuroLeague, ξεκινώντας από την Real Madrid, στην φιναλίστ της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, η οποία έφτασε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Η Real Madrid, η οποία βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στο Final Four, με εξαίρεση μία χρονιά όπου η Real είχε απουσιάσει, την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός από την συνέχεια τότε στο Abu Dhabi. Η Real, η οποία επίσης έκανε αρκετές μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, πήρε το Χάιμε Πραντίγια από την Βαλένθια, τον Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό από την Μπασκόνια, τον Μίκαλ Γιάντουνεν από την Φενέρμπαχτσέ, ενώ απέκτησε επίσης τον Ντέμιαν Τζόουνς, τον Ολιβιέ Σαρ και τον Μαξ Σούλγκα. Το Μαξ Σούλγκα τον είδαμε μάλιστα και στο παράθυρο, το περασμένο παράθυρο του Αυγούστου, με την φανέλα της Εθνικής Ουκρανίας. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει σε αρκετούς τομείς. Ένα ψηλό γκάρντ που μπορεί να βοηθήσει και στο σκοράρισμα της Real Madrid. Και φυσικά είχε συνέβη και η επιστροφή του Έλλη Ενδιάγε, καθώς ο παίχτης του Έλλη Ενδιάγε, καθώς επέστρεψε στην Real Madrid, ο forward της ομάδας της Βασίλισσας, που βρισκόταν ξανά στην Ισπανική, στους Μαδριλένους, οι οποίοι ξεκινάνε τη σεζόν έχοντας κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κορμού τους, απλά πρόσθεσαν στοιχεία τα οποία ήταν αναγκαίο να προσθεθούν. Φυσικά έχασαν τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος επέστρεψε στο NBA και θα συνεχίσει στον μαγικό κόσμο φορώντας τη φανέλα των Cleveland Cavaliers, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ το επιζητούσε και ο ίδιος ο Χεζόνια. Επομένως η Real Madrid της καλούταν να ενισχύσει την ομάδα με βάση απουσίας ενδεχόμενης του Μάριο Χεζόνια και όχι με βάση της παραμονής του, και γι' αυτόν τον λόγο, όπως είδαμε, πήρε και τον Χάιμε Πραντίγια και τον Μίκαλ Γιάντουνεν στη θέση 4, και φυσικά εκεί που μπορεί να βοηθήσει και ο Έλλη Ενδιάγε, ο οποίος ψηλά σχήματα πολλές φορές πηγαίνει και στην θέση 3. Έχει έτσι και αλλιώς στην ίδια θέση παίχτες όπως ο Ντεκ, ο οποίος επίσης είναι στο 4. Φυσικά δεν ξεχνάμε και την απουσία, την απώλεια του Trey Lyles, ο οποίος επίσης επέστρεψε στο NBA, στη Minnesota Timberwolves. Θα συνεχίσει ο Καναδός ψηλός, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική παρουσία πέρυσι και μάλιστα ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, της Real Madrid στον μεγάλο τελικό, ξεκινώντας το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό με μια τρομερή στατιστική. Φαινόταν σαν να μην χάνει σουτ σε εκείνο το παιχνίδι. Η Real Madrid σίγουρα πάντα είναι μία από τις ομάδες φαβορή και πάντα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, γιατί προφανώς αυτό το δείχνει και η φανέλα. Δεν χρειάζεται μόνο να βλέπεις το ρόστερ της Real Madrid. Ναι μεν η φανέλα δεν παίζει ρόλο, αλλά δεν παίζει μόνο ρόλο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να προχωρήσει μία ομάδα, τουλάχιστον με αυτήν την άβρα της φανέλας. Πάμε στην Μπαρτσελόνα, η οποία είχε ίσως το πιο καυτό καλοκαίρι και των τελευταίων ετών στο δικό της επίπεδο, αλλά και γενικότερα στην φετινή μεταγραφική περίοδο της EuroLeague. Φυσικά απέκτησε αρκετούς παίχτες η ομάδα του Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, πλέον ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των Καταλανών. Πήρε τον Τζάστιν Μινάγια, τον Γιώαν Μακουντού, τον Τόσαν Ευμπουόμουαν, τον Ταϊρίς Μάρτιν, τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, τον Στάνλεϊ Ουμούντε, τον Όγκουστιν Ούμπαλ, τον Ουμόγια Γκίψον, τον Τζος Νίμπο, τον Τζάστιν Ρόμπερτσον και τον Ολιβιέ Ενκάμουα, παραμένοντας μόλις 5 παίχτες από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Χουάν Νούνιες, ο Ντάριο Μπριθουέλα, ο Κέβιν Πάντερ, ο Ζοέλ Πάρα και ο Τόκο Σενγκέλε, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας ακόμη παίχτης που αναμενόταν να φύγει από την Μπαρτσελόνα, εν τέλει δεν έφυγε και παρέμεινε στους Blaugrana. Η Μπαρτσελόνα, η οποία προφανώς όταν γίνονται τόσο μεγάλες αλλαγές και ο προπονητής είναι καινούριος, σίγουρα θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να βρει χημία αυτό το ρόστερ και να δέσει. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα σε ένα χαρακτήρα απολογισμού της μεταγραφικής περίοδου της Μπαρτσελόνα, το πρόσημο φαίνεται να είναι θετικό. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει προσθέσει και ύψος, έχει προσθέσει και μέγεθος, έχει προσθέσει
θέση και ικανότητες στο σκοράρισμα αλλά και αμυντικό φίλτρο. Επομένως η Μπαρτσελόνα είναι σίγουρα μια υπολογίσιμη αντίπαλος, απλά για να συμβεί αυτό, να παραμείνει υπολογίσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες στο ξεκίνημα της σεζόν και να μην μείνει από πάρα πολύ νωρίς πίσω, αν και είδαμε ότι και πέρυσι όσο πίσω και να μείνεις με ένα πολύ καλό φωτοφίνις μπορείς να καλύψεις την διαφορά. Η Ντουμπάι ήταν το πιο τρανό παράδειγμα, η οποία όμως το φινάλε δεν κατάφερε να μπει στην δεκάδα. Η Μπαρτσελόνα φέτος ξεκινάει από μια διαφορετική, πιο διαφορετική αφετηρία από τις υπόλοιπες διεκδικήτριες του τίτλου, αλλά με τις κινήσεις που έχει κάνει, αν αυτές βρούνε χημεία και ρυθμό, σίγουρα θα μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πριν πάμε στις άλλες δύο ισπανικές, να πούμε κάτι που παραλείψαμε από τη Real Madrid, ότι και εκείνη έχει νέο προπονητή, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος άφησε τη Βαλένθια και ήρθε στην Real Madrid για την νέα σεζόν με σκοπό να ξαναφτάσει εκεί που φτάσε πέρυσι με τη Βαλένθια, αλλά αυτή τη φορά να έχει διαφορετική κατάληξη το όλο πράγμα και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Πάμε στη Βαλένθια, μια ομάδα που εντυπωσίασε την περσινή σεζόν στην EuroLeague, έφτασε μέχρι και το Final Four, τερμάτισε εν τέλει, σταμάτησε μάλλον η πορεία της στον ημιτελικό, εκεί όπου ιτήθηκε από την Real Madrid, όπως είναι λογικό όταν μια ομάδα τέτοιου επίπεδου, όπως ήταν αντίστοιχα και η Παρί πρόπερση, κάνει μια τόσο καλή πορεία. Σίγουρα τα βλέμματα όλων πέφτουν πάνω της και οι περισσότεροι της παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος του κορμού. Έτσι έγινε και με την Βαλένθια, όπως συνέβη και με την Παρί την προπέρσινη σεζόν. Η Βαλένθια, η οποία έχασε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κορμού της, τους πυλώνες της κυρίως, δηλαδή τον Γιάν Μοντέρο, τον Μπράνκο Μπάντιο, τον Χάιμε Πραντίγια και τον Μπράξτον Κι, και πίσω μου διαφεύγει και κάποιος παίχτης ακόμα, και κάπως έτσι ξεκινάει από μια έτσι διαφορετική, από ένα διαφορετικό σημείο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Βέβαια είχε, ήταν δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, έκανε συνολικά 8 μεταγραφές, αποκτώντας, βασισμένη πάντα στην δική της σταθερή φιλοσοφία, χωρίς να πάρει κάποιο πολύ μεγάλο όνομα, παίρνοντας παίχτες νεαρούς σε ηλικία, παίχτες που δεν έχουν ακόμη χτίσει κάποιον θρύλο γύρω από το όνομά τους, και θα πορευτεί με αυτούς. Συγκεκριμένα οι μεταγραφές της ήταν ο TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό, όλοι γνωρίζουμε TST TJ Shorts, και από εκεί και πέρα ο Ηλίας Βάλτονεν, ο Άρμονι Μπρουκς, ο Λούκας Μάριο, ο Μο Γκέι, ο Μάριο Σεντσουπερί, ο Ντίλανο Σετκόφσκι και ο Γκονσάλο Κορμπαλάν ήταν οι άλλες 7 μεταγραφές, το σύνολο 8 για την Βαλένθια, η οποία έχει προπονητή τον Τσάβι Άλμπερτ. Δεν είναι καινούριος προπονητής, είναι προπονητής που καθόταν στον πάγκο δίπλα στον Πέδρο Μαρτίνεθ, βοηθός του Ισπανού προπονητή της Βαλένθια τα προηγούμενα χρόνια, και κάπως έτσι τώρα πήρε προαγωγή, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για να κάτσει ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Βαλένθια, με την πίεση σαφώς να είναι διαφορετική και μεγαλύτερη σε σχέση πάντα με την περσινή περίοδο. Παρέμειναν ο Μάρι Μούρ, ο Τζόσε Πουέρτο, ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος επέστρεψε από το Περιστέριο που είχε δοθεί δανεικός, ο Καμ Τέιλορ, ο Νέιτ Ρίβερς, ο Νίλ Σακό και ο Γιανκούμπα Σίμα για την Βαλένθια. Με λίγα λόγια, παρέμειναν 7, αποκτήθηκαν 8 και έτσι το ρόστερ πλέον έχει 15 παίχτες. Η Βαλένθια, η οποία είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσει ξανά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, την περασμένη πορεία, την περσινή πορεία μάλλον, το ξέρουν άπαντες, υποθέτω, στον σύλλογο το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα θα μπει και θα διεκδικήσει επίσης όρις όλα όσα τις αναλογούν, με σκοπό να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Σίγουρα στόχος πρώτα απ' όλα είναι τα play-offs, και από εκεί και πέρα βλέπει η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ. Επόμενη ομάδα με την οποία θα ασχοληθούμε είναι η Μπασκόνια, μια ομάδα ακόμη από την Ισπανία, η οποία επίσης έκανε αρκετά πράγματα στην μεταγραφική περίοδο όσον αφορά την ποιότητα των μεταγραφών, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ της παρέμεινε. Έχασε τον Λουαού Καμπαρό, έχασε τον Τρέντ Φώστερ, δύο παίχτες που την κράτησαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο και ξεχώρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απέκτησε όμως τον Κένεθ Βαρίντ από τον Παναθηναϊκό, τον Ντέμιον Μπο, τον AJ Lawson, τον Chris Duarte και τον DJ Stewart. Δύο, πέντε μεταγραφές οι οποίες ήταν κυρίως στα γκάρντ, οι τέσσερις εξ αυτών είναι γκάρντ, ο ένας ήταν σέντερ. Πέντε παίχτες οι οποίοι είναι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Μπασκόνια, παρόμοιο δηλαδή με τη Βαλένθια, του να αποκτούν παίχτες και να τους εξελίσσουν. Πάλωστε τα ονόματα που έχει φτάσει, που έχει φτιάξει η Μπασκόνια τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά και πολύ υψηλού επίπεδου. Έτσι η Μπασκόνια είναι μία από τις ομάδες οι οποίες αναμένεται να κάνουν ζημιές, αλλά μένει να δούμε το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.

Συνεχίζουμε με την Τουρκία. Τρεις ομάδες τουρκικές θα βρίσκονται την νέα σεζόν στην EuroLeague. Φενέρμπαχτσε, η Ανατολού Εφές και η Μπεσίκτας, όπως είπαμε νωρίτερα. Ξεκινάμε από την Φενέρμπαχτσε, που συνολικά έκανε 9 μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι και διατήρησε και 6 παίχτες στο ρόστερ της από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Με τον ίδιο προπονητή, τον Σάρας Γιασκεβίτσιους, η Φενέρμπαχτσε, ένα προπονητή που την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης πριν από 2 σεζόν στο Αμπου Ντάμπι. Φενέρμπαχτσε, η οποία απέκτησε τον Τζόνι Γιούζανγκ, τον Βιλ Κλάιμπερν, τον Μάρκους Μπίνχαμ, τον Ίγνας Αργκιούνας, τον Σερτάκ Σανλίδε, τον βέβαια δεν είναι άγνωστος, είναι πολύ γνώριμος, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην Φενέρμπαχτσε, τον Σέιν Λάρκιν, τον Μπράξτον Κι, τον Σέβον Σίλτς και τον Τρεντ Φόρεστ. Σίγουρα η πιο λαμπρή κίνηση της Φενέρμπαχτσε το φετινό καλοκαίρι ήταν ο Σέιν Λάρκιν, όχι γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί παίχτες, αλλά γιατί ο Σέιν Λάρκιν αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στο αντίπαλο δέος της Φενέρμπαχτσε, στην Εφές Ανατολού δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια, και την άφησε πλέον για να έρθει στην Φενέρμπαχτσε, όπως και ο Βιλ Κλάιμπερν στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Φενέρμπαχτσε. Μια Φενέρμπαχτσε η οποία θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αν εξαιρέσουμε τις δύο ελληνικές όπου πάντα οι απόψεις δίστανται και είναι απολύτως λογικό, στα δικά μου μάτια η Φενέρμπαχτσε είχε μακράν το καλύτερο μεταγραφικό καλοκαίρι από τις άλλες 17 ομάδες της EuroLeague, καθώς είπαμε χωρίς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς ναι μεν η Μπαρτσελόνα έκανε περισσότερες κινήσεις, αλλά η Φενέρμπαχτσε έκανε αρκετές και πραγματικά έκανε κινήσεις οι οποίες σίγουρα τραβάνε τα βλέμματα. Είναι παίχτες που σε οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσαν να έχουν πολύ πολύ βασικό ρόλο, κάποιοι να παίζουν και στην πρώτη πεντάδα. Προφανώς ένας από αυτούς είναι και ο Σέιν Λάρκιν, εννοείται, ακόμη και αν τα χρόνια περνούν, ο Σέιν Λάρκιν είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει την διαφορά, και ο Βιλ Κλάιμπερν το ίδιο, και ο Σέβον Σίλτς ένας πολύ καλός παίχτης, all around, προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς. Ο Τρεντ Φόρεστ, ο οποίος ήρθε από την Μπασκόνια πέρυσι, έκανε το βήμα για την Αμερική για πρώτη φορά στην καριέρα του, από τους Hawks στην Μπασκόνια, άφησε εξαιρετική εικόνα και πλέον εξαργύρωσε αυτή την πολύ καλή του παρουσία πέρυσι με μια μεταγραφή στην Φενέρμπαχτσε, την ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στα προγνωστικά η Φενέρμπαχτσε είναι το τρίτο φαβορί πίσω από τους δύο Αιωνίους, όπου και οι δυο τους είναι σχετικά σε πολύ ισορροπημένα πλαίσια σαν πρώτο και δεύτερο φαβορί. Η Φενέρμπαχτσε ακολουθεί και σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία, ξαναλέω στα δικά μου μάτια, είναι η team to beat αν θες να φτάσεις ψηλά και να κατακτήσεις το τρόπαιο, γιατί σίγουρα, ειδικά αν είναι υγιής, θα είναι η ομάδα που δεν πρόκειται να σε αφήσει σε ησυχία ποτέ. Πάντα θα είναι εκεί δίπλα σου και πάντα στα μεταξύ σας παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, όπως και για την ίδια φυσικά θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει και τους υπόλοιπους διεκδικητές, γιατί μιλάμε για μια Ευρωλίγκα σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο, με τις ομάδες πλέον να στοχεύουν όλο και περισσότερο στην κορυφή. Αυτοί που παρέμειναν ήταν ο Baldwin, ο Χόρτον Τάκερ, ο Μαχμούτ, ο Γλομπιτίμ, ο Μέλι και ο Κρις Σίλβα, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Επομένως η Φενέρμπαχτσε έχει όλα τα φόντα για να φτάσει ξανά όσο πιο ψηλά γίνεται.

Πάμε να δούμε τα TFS Ανατολού. Επίσης μια ομάδα που έκανε, δεν ήταν τόσο ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά έκανε στοχευμένες κινήσεις. Μία από αυτές τάραξε και τα νερά. Ήταν η κίνηση του Mike James, που πλέον θα αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα. Παίκτησε επίσης τον Μάθιου Στραζέλ. Έκανε την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς και στην Ευρώπη αλλά και στην ομάδα έπειτα από αρκετά χρόνια στα οποία βρέθηκε στο NBA. Απέκτησε τον Σάντι Γιούστα, τον Μπρούνο Φερνάντο, τον Κόλιν Μάλκολμ και τον Φατς Ράσελ. Τον Φατς Ράσελ τον γνωρίζουμε και από τα παιχνίδια της Εθνικής με την Ρουμανία. Γενικότερα η ΕΦΕΣ Ανατολού έβαλε στοιχεία τα οποία χρειαζόταν. Έχασε βέβαια παίχτες, έχασε τον Σέι Λάρκιν, σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική απουσία. Ο Βενσάν Πουαριέ είναι free agent, τον αποδέσμευσε με λίγα λόγια. Επομένως η ΕΦΕΣ Ανατολού είναι μια από τις ομάδες που μπορούν να ξεχωρίσουν τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Κράτησε τον Τζόρνταν Λόιτ, τον Αϊζέα Κορντινιέ, τον Ντοζίερ, τον Μουτάφ, τον Γιλντιζλί, τον Γιλμάζ, τον Οσμανί, τον Ντέζερ, τον Παπαγιάννη και τον Καϊ Τζόνς. 10 παίχτες προς 7, έχει πλέον 17. Πολύ βάθος, πολύ ποιότητα στο ρόστερ της ΕΦΕΣ Ανατολού, ηγετικά χαρακτηριστικά από τον Mike James αλλά και τον Ντάριο Σάριτς. Η πολύ μεγάλη εμπειρία του Κροάτη μπορεί να βοηθήσει και γενικότερα το all-around παιχνίδι του, και όλοι αυτοί έρχονται να προσθεθούν δίπλα σε ένα ήδη δοκιμασμένο σύνολο της ΕΦΕΣ Ανατολού, το οποίο δεν έκανε βέβαια την ιδανικότερη παρουσία πέρυσι, αλλά είναι η ομάδα η οποία επίσης μπορεί να φτάσει ψηλά την φετινή αγωνιστική περίοδο στον βαθμολογικό πίνακα, και από εκεί και πέρα αν μπει στα play-offs κανείς νομίζω δεν θα ήθελε να την έχει αντίπαλο. Πάμε στην Μπεσικτάς, η νεοφώτιστη της φετινής EuroLeague. Έμειναν 6 παίχτες από πέρυσι: ο Ντέβον Ντότσον, ο Μπέρκου Γκουρλού, ο Άντωνι Μπράουν, ο Βίτο Μπράουν, ο Κόνορ Μόργαν και ο Άντε Ζίζιτς, και σε αυτούς τους 6 προσθέθηκαν άλλοι 9. Ο Γουένεν Γκάμπριελ, ο Ντέβιντ Ντζούλιους, ο Εύγεν Ομορούγι, ο Τζέιλεν Νάουελ, ο Ντακουάν Τζέφρις, ο Μάντι Σισοκό, ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο Μετεκάν Μπιρσέν και ο Φουρκάν Κορκμάζη. Η Μπεσίκτας η οποία έκανε κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Ήταν λογικό γιατί πλέον το επίπεδο ανεβαίνει πολύ απότομα και πολύ δυναμικά για την Μπεσίκτας. Πέρυσι ήταν στο EuroCup, φέτος είναι στην EuroLeague. Πήρε παίχτες και με εμπειρία, παίχτες και που μπορούν να προσφέρουν σε σκοράρισμα και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο Σκότι Γουίλμπεκιν είναι ένα ερωτηματικό, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί την νέα σεζόν μετά από τους αρκετούς τραυματισμούς που τον έχουν επηρεάσει τα προηγούμενα χρόνια. Είπαμε, είναι πολύ δύσκολο για την Μπεσίκτας, όχι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεκινήσει η Μπεσίκτας κυρίως στην EuroLeague και πώς θα ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια της σεζόν σε αυτήν, καθώς κάθε σουκού και με τις διαβολοβδομάδες και με όλα αυτά το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι ήταν πέρυσι στο EuroCup, που δεν υπήρχε κάθε δύο ή κάθε τρεις εβδομάδες σε διαβολοβδομάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και ερωτηματικό παράλληλα η Μπεσίκτας, και μένει να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό με την Μπεσίκτας, η οποία κάνει πρεμιέρα με την Βαλένθια σε μια πολύ απαιτητική πρεμιέρα για την Μπεσίκτας απέναντι στην Βαλένθια, δύο ομάδες οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι κινούνται στα ίδια πλαίσια, οπότε θα δούμε. Για την Μπεσίκτας σίγουρα θα την παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια πάρα πολύ στενά.

Ώρα να πάμε στην Ιταλία. Τις ξέρουμε τις δύο ομάδες που βρίσκονται. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι η Ολύμπια Μιλάνο και η Virtus Bologna, οι δύο ομάδες που θα αγωνίζονται και την νέα σεζόν στην Euroleague. Η Ολύμπια Μιλάνο, η οποία έχει σταθερά στον πάγκο της τον Τζουζέπε Ποέτα ή Πέπε Ποέτα, όπως είναι πλέον, όπως τον αποκαλούν πλέον. Απέκτησε το φετινό καλοκαίρι τον Γκάρισον Μάθιους, τον Μόζες Ράιτ, τον RJ Κόλ, τον Ντάριους Τόμψον, τον Νικολά Κέλε, τον Ντέβον Χολ, τον Τζέισον Μπέρνελ και τον Άλεκ Πίτερς. Ο Ντέβον Χολ, ο οποίος επέστρεψε στο Μιλάνο έπειτα από την θητεία του στην Φενέρμπαχτσε για 3, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Στους παίχτες που παρέμειναν ήταν ο Λεάντρο Μπολμάρο, ο Στέφανο Τόνου, τον Μάρκο Γκούντουριτς, ο Ντιέγκο Φλακαντόρι, ο Πίπο Ρίτσι, ο Ουσμάν Ντιόπ και ο Ντέβιν Μπούκερ. Με λίγα λόγια, το Μιλάνο έχασε τον Σίλτζ, έχασε και τον Τζος Νίμπο, παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Έχασε και τον Ζάκλι Ντέι. Επίσης δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα, καθώς το μεταγραφικό παζάρι ήταν πάρα πολύ ενεργή και δραστήρια. Έφερε τον Γκάρισον Μάθιους για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ο Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος όλα τα χρόνια που βρισκόταν, που παίζει επαγγελματικά, να το πούμε έτσι, εκτός κολεγίου, βρισκόταν στο NBA, φέτος έκανε το βήμα για την Ευρώπη για πρώτη φορά. Ένας σουτέρ, αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο βγάζει το ψωμί του. Πήρε τον Μόζες Ράιτ, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, και τον Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Δύο παίχτες που αναμένεται να τραβήξουν σε μεγάλο βαθμό κουπί στην νέα σεζόν του Μιλάνου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό στοιχείο υγεία για το Μιλάνο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια πληγώθηκε πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι και ίσως δεν κατάφερε να δείξει την πραγματική της δυναμική στις προηγούμενες σεζόν, βάσει και του ρόστερ που είχε κυρίως με τον Έτορε Μεσίνα. Φέτος χρειάζεται υγεία το Μιλάνο και σίγουρα είναι το πρώτο που σκέφτονται στον οργανισμό, αλλά αυτό που είναι ο στόχος. Είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Σταυρόπουλο εδώ πριν από αρκετές ημέρες να μας μιλήσει στο ΕΟΚ Web Radio, να μας μιλήσει για την νέα σεζόν του Μιλάνου. Είχε πει ότι στόχος είναι μια πολύ καλύτερη παρουσία, μια πολύ καλύτερη πορεία από πέρυσι και στην Ευρώπη και στην Ιταλία. Γενικότερα η ομάδα του Πέπε Ποέτα είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος σίγουρα, αλλά και εδώ ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό στοιχείο εκτός της υγείας είναι και η χημεία, γιατί απέκτησε 8 παίχτες στο φετινό καλοκαίρι και οι 8 αναμένεται να έχουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι.

Πάμε να δούμε και τις Virtus τα πράγματα. Η Virtus Κράτσε, Ντάνιελ Χάκετ, Ματέο Μπαϊόκι, Φραντσέσκο Φεράρι, Ντέρι Κάλστον, Τζούνιορ Αλιού Ντιαρά και Μόμο Ντιούφ. Έξι παίχτες με τον Άλεξ Μούμπρου στο τιμόνι της. Και απέκτησε τον Κέβιν Κοκυλά, τον Βέντελ Μουρ Τζούνιορ, τον Τρέντ Φρέιζιερ, τον Κέσλερ Έντουαρτς, τον Μάρκους Κάρτον, Ρασίτ Μπέλο, τον Μπόμπι Κλίντμαν, τον Ντάβιντε Καζαρίν και τον Τομάσο Μπαλτάσο. Προφανώς το πορτοφόλι της Virtus Bologna δεν είναι τόσο μεγάλο όσο των άλλων ομάδων και κινείται σίγουρα πάντα σε χαμηλότερα πλαίσια όσον αφορά τις μεταγραφές της, αλλά πάντα βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο αφορά παίχτες οι οποίοι μπορούν να την βοηθήσουν σε περισσότερους από ένα τομέα, δηλαδή να πάρει παίχτες που όχι μόνο σκοράρουν ή μόνο παίζουν άμυνα, αλλά να μπορούν να βοηθήσουν σε αρκετά πράγματα μέσα στο παρκέ. Έχασε φυσικά τον Κάρσεν Έντουαρτς και τον Λούκα Βιλντόζα, δύο από τις σημαντικότερες απουσίες της, απώλειες μάλλον της ομάδας για το φετινό καλοκαίρι. Παρόλα αυτά ήρθαν παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο η Virtus Bologna δεν έκανε καλή σεζόν, τερμάτισε στις χαμηλές θέσεις, συγκεκριμένα 17η με ρεκόρ 14-24, έχοντας χάσει το τρένο της διεκδίκησης τουλάχιστον των play-in πάρα πολλές μέρες πριν. Είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, αλλά και η δυναμική της δεν είναι για τις ομάδες που μπορούν να τερματίσουν στα ψηλά στρώματα. Βέβαια μπάσκετ είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τουλάχιστον σε μια πρώτη όψη το ρόστερ της Virtus γενικότερα δεν τρομάζει, είναι στα χαμηλά, αλλά πάντα η έδρα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά για τη Virtus και σε αυτό το κομμάτι θα βασιστεί πάρα πολύ.

Ώρα για τις ομάδες της Σερβίας και πιο συγκεκριμένα τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν. Ξανά δύο στον αριθμό. Ο Ερυθρός Αστέρας, ξεκινώντας από αυτόν, μπαίνει στη νέα σεζόν με νέο προπονητή, τον Ιμπό Ναβάρο, που άφησε την Μάλαγα έπειτα από μερικά χρόνια για να έρθει να κοουτσάρει στο Βελιγράδι, τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έκανε πολύ καλές κινήσεις, στοχευμένες και με πλάνο το φετινό καλοκαίρι, απέκτησε τον Αντρέι Μπιέλιτς, τον Νίκ Βάιλερ Μπαμπ, τον Βόιν Μεντάρεβιτς, τον Πάτρικ Μπόλτουιν Junior, τον Jonathan Motley, τον David Kramer, τον Chris Jones και τον Nikola Jurisic. 8 μεταγραφές στο σύνολο. Κράτησε τον Jovan Bikic, τον Jared Butler, τον Alexei Nedeljkovic, τον Tyson Carden, τον Stefan Miljenovic, τον Σέμιο Τζελέγε, τον Όγνεν Ντόμπριτς, τον Τζόρνταν Νουόρα, τον Ντέγιαν Νταβίντοβα, τον Τσίμα Μονέκε και τον Εμπούκα Ιζούντου. 11 παίχτες στο σύνολο παρέμειναν για τον Ερυθρό Αστέρα. 8 ήρθαν, ρόστερ 19 ατόμων στο σύνολο. Βέβαια, αρκετοί από αυτούς Σέρβοι. Οι Σέρβοι κυρίως δεν. 8 ήρθαν, ρόστερ 19 ατόμων στο σύνολο. Βέβαια, αρκετοί από αυτούς Σέρβοι. Οι Σέρβοι

και πάνω. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είχε τραυματισμούς και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κυρίως με τον Αϊζέα Κάναν, ο οποίος έφυγε για να πάει στην Τραμπζονσπορ. Έφυγε και ο Ριβέρο, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο ενός μήνα με την Βαλένθια, στην πρώην ομάδα του δηλαδή, για να δούμε αν θα είναι και αυτός μέρος του ρόστερ σε μεγάλο βαθμό την φετινή σεζόν. Ο Ερυθρός Αστέρας, όπως είπαμε λοιπόν, είναι μια πολύ γερή υποψήφια για την πρώτη δεκάδα και για να κυνηγήσει την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Άλλωστε και η περασμένη αγωνιστική περίοδο προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν, ασχέτως αν εν τέλει ο Ερυθρός Αστέρας τερμάτισε δέκατος. Ήταν από ένα σημείο και μετά σταθερά στην πρώτη οχτάδα και για αρκετό διάστημα στην πρώτη εξάδα, και μάλιστα είχε και την τύχη στα χέρια του. Κάτι τέτοιο αναμένεται να υπάρχει και φέτος για τον Ερυθρό Αστέρα, που σίγουρα είναι μία από τις ομάδες που έχουν μία από τις πιο δυνατές έδρες στη EuroLeague, όπως και η Παρτίζαν, την οποία θα αναφέρουμε εντός ολίγου. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα για τον Ερυθρό Αστέρα, που σίγουρα και αυτός είναι μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις. Συνεχίζουμε με την Παρτίζαν, με παραμονή στον πάγκο της, τον Ζωάν Πενιαρόγια. Και από εκεί και πέρα παρέμειναν επίσης ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο Κάρλικ Τζόνς, ο Ούρος Μιγιαήλοβιτς, ο Άριγιαν Λάκιτς, ο Μάριο Νάκιτς, ο Τόνια Τζεκίρη και ο Ζοφρέι Λοβέρν, που ήρθε προς το φινάλε της σεζόν. Και από εκεί και πέρα απέκτησε τον Ethan Thompson, τον Kyle Allman, τον Derek Willis, τον Luca Vildoza, τον Nikola Tanaskovic, τον Alessandro Pagliola, τον Lamar Stevens και τον Kevarius Hayes. Τον Ethan Thompson, μάλιστα, με συγχωρείτε, όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τον είδανε να αγωνίζεται με τη φανέλα του Puerto Rico, ένας παίχτης που μπορεί να τραβήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κουπί για την Παρτίζαν, έχοντας και άλλους παίχτες που μπορούν να το κάνουν, όπως ο Κάρλικ Τζόνς για παράδειγμα ή ο Λούκα Βιλντόζα, κυρίως στις θέσεις των γκάρτ. Η Παρτίζαν, η οποία έχασε μερικούς παίχτες, έφυγε ο Σέικ Μίλτον, έφυγε ο Στέρλινγκ Μπράουν σε μια πολύ σημαντική απουσία, ο Ντουέιν Ουάσιγκτον επίσης χαιρέτησε, ο Μπρούνο Φερνάντο επίσης, ο Ντίλαν Σετκόφσκι, έχασε αρκετούς παίχτες γενικότερα σε μια έτσι, αναμόρφωση, αναγέννηση, αυτή τη λέξη έψαχνα, του ρόστερ για την ομάδα της, του Βελιγραδίου, τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου, που επιδιώκουν σε μια πολύ καλύτερη σεζόν από την περσινή, που καλώς, κακά τα ψέματα, ήταν μια πολύ κακή σεζόν για την ομάδα της Παρτίζαν όσον αφορά την πορεία της στη EuroLeague. Θα ξαναβρεθούν μαζί ο Λούκα Βιλντόζα και ο Αλεσάντρο Πάγιολα, δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι. Το έχουν δηλώσει πάρα πολλές φορές άλλωστε, και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει και ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι αν ήταν από την Παρτίζαν ή από την EuroLeague, αλλά με τους δυο τους στο παρκέ στην πρώτη συνάντηση της ομάδας να αγκαλιάζονται και να ξεσπούν σε πολύ πλατιά χαμόγελα. Δύο παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις, αγωνίστηκαν πέρυσι μαζί στην Virtus Bologna, φέτος θα ξαναβρεθούν μαζί σε μια διαφορετική ομάδα. Μένει να δούμε πώς εξελιχθεί η σεζόν για την Παρτίζαν, η οποία βέβαια έχει ως πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στις κορυφές στην Αδριατική Λίγκα και τη Σερβία, αλλά σίγουρα και μια πολύ καλή πορεία στην EuroLeague είναι μέσα στους στόχους της ομάδας.

Πάμε να δούμε και τις Ισραηλινές ομάδες. Δύο στον αριθμό, Μακάμπι Τελαβίβ και Χάπωελ Τελαβίβ, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στον πάγκο τους, χωρίς καθόλου αλλαγές στον πάγκο τους μάλλον. Η Μακάμπι Τελαβίβ με τον Όντετ Κάτας, η Χάπωελ Τελαβίβ με τον Δημήτρη Τούδη. Θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη, από τη Χάπωελ Τελαβίβ που πέρυσι στην παρθενική τη σεζόν στη EuroLeague είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της και μάλιστα πήρε και παίχτες, απέκτησε τον Φρέντερικ Μπουρντιόν, τον Άμιρ Κόφεϊ τον έφερε στην Ευρώπη από το NBA, τον Καντίν Κάρινγκτον, τον Νατουραλιζέ της Εθνικής Ισραήλ, τον Ζακ Λιντέι, τον Τόμας Ατορανσκι, τον Τζέικοπ Τόπιν, τον Εύγεν Τζέρμαν και τον Ταμίρ Μπλατ. Με τον Ταμίρ Μπλατ βέβαια υπάρχει έτσι με ένας αστερίσκος, γιατί ο Ταμίρ Μπλατ δεν θα αγωνιστεί στη Χάπωελ Τελαβίβ. Η ομάδα του Τελαβίβ ψάχνει να τον δώσει δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, η οποία βέβαια να θελήσει να πληρώσει και μέρος του συμβολέου του Ισραηλινού Γκάρντ. Επομένως, γι' αυτό τον άφησα τελευταίο και δεν τον ανέφερα. Τον Εύγεν Τζέρμαν τον ξέρουμε όλοι από την θητεία του στα δικά μας γήπεδα στο παρελθόν. Ένας παίκτης ο οποίος είχε έρθει να παίξει στη χώρα μας με την φανέλα του Ιωνικού Νικαίας, μάλιστα ήταν η πρώτη του επαγγελματική ομάδα ο Ιωνικός, έπειτα από την παρουσία του σε κολέγιο στο Northern Illinois, στη συνέχεια επιλέχθηκε στον draft από κάποια ομάδα και ήρθε να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τον Ιωνικό. Τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χάπωελ Τελαβίβ, στην ομάδα του Δημήτρη Τούδη, μαζί με άλλους παίχτες οι οποίοι ήρθανε. Κράτησε Βασίλια Μίσιτς, Ελάιζα Μπράιαντ, Αντώνιο Μπλέικνι, Τάιλερ Ένις, Ισχ Γουέιν Ράιτ, Ντάνο Τούρου, Τέιο Ντιάσε και μερικούς ακόμη Ισραηλινούς που προφανώς έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα από ότι στην Ευρωλίγκα. Εννοείται πως είναι μία από τις διεκδικήτρες η Χάπωελ Τελαβίβ τη νέα σεζόν. Έτσι και έως από την πρώτη στιγμή που ήρθανε στη EuroLeague οι κόκκινοι του Τελαβίβ είχαν δηλώσει τις βλέψεις τους ότι κοιτάνε ψηλά και με τον Όφερ Γιαννάη να βοηθά οικονομικά την ομάδα με τέτοιο τρόπο μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα, να βοηθάει έτσι το ρόστερ ώστε να γίνει στο δυνατόν όσο περισσότερο πιο δυνατό γίνεται. Η Χάπωελ Τελαβίβ είναι μια από τις ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και την φετινή σεζόν, όπως βέβαια και η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο πήγε στα χαμηλά, δεν κατάφερε να πάει τουλάχιστον εκεί που επεδίωκε και κάπως έτσι δεν κατάφερε να κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Φέτος απέκτησε τον Κίτον Γουάλας, τον Αρμάντο Μπέικοτ, τον Ντάνιελ Τάις, τον Γιάν Μαντάρ και τον Μπόζι Κόλσον. Ο Κόλσον επέστρεψε στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Γιάν Μαντάρ είναι σίγουρα ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή της Μακάμπι από την άποψη του πώς τελείωσε τη σεζόν και τι εικόνα έχει δείξει τους τελευταίους μήνες. Αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας του λαού. Στους παίχτες που παρέμειναν είναι ο Σέιν Χάντερ, ο Ιφε Λούντμπεργκ, ο Τζίμι Κλάρκ, ο Άμι Ντίμπο, ο Τζον Ντι Μπαρτολομέο, ο Τζέλεν Χόρντ, ο Όσεϊ Μπρισέτ, ο Γουίλ Ρέιμαν, ο Γκουρ Λαβί, ο Τίτζεϊ Λιφ και ο Ρόμαν Σόρκιν. 11 παραμονές συν 5 που ήρθαν, 16 παίχτες στο σύνολο. Βέβαια η πολύ μεγάλη ατυχία χτύπησε την πόρτα της Μακάμπι Τελαβίβ, καθώς ο Τζίμι Κλάρκ χάνει το τζάμπολ της EuroLeague, δεν θα αγωνιστεί δηλαδή την πρώτη αγωνιστική στην οποία θα δούμε εντός ολίγου με ποιον παίζει, με την Βιλερμπάν εκτός έδρας στην Γαλλία θα ταξιδέψει Μακάμπι Τελαβίβ, θα το κάνει όμως χωρίς τον Τζίμι Κλάρκ, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον μυρό και κάπως έτσι έχει τεθεί εκτός από την πρεμιέρα της EuroLeague, η οποία όπως είπαμε είναι προγραμματισμένη στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται να είναι από 2 έως 3 εβδομάδες, γι' αυτόν τον λόγο αναμένεται να μην προλάβει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της EuroLeague. Μακάμπι Τελαβίβ πάντως και χωρίς αυτόν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να στρέψει τους προβολείς πάνω της τη νέα σεζόν και να δούμε αν θα καταφέρει
την επιστροφή της στην post-season, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, δηλαδή στα playoffs στην συνέχεια, ή αν θα κάνει κάτι αντίστοιχο με το περσινό. Βέβαια πέρυσι είχε και τη δικαιολογία ή την πραγματικότητα, είναι να το πούμε καλύτερα, των τραυματισμών και των απουσιών. Οπότε η Maccabi Tel Aviv φέτος, αν είναι υγιής, που είναι το πρωταρχικό κομμάτι για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τη Maccabi Tel Aviv εννοείται, μπορεί να ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της σεζόν και να βρεθεί στα ψηλά στρώματα και φυσικά να είναι μία από τις διεκδικήτρες του τίτλου.

Πάμε στην Γαλλία, δύο ομάδες και τη νέα σεζόν από την χώρα αυτή. Βιλερμπάν και Παρί θα αγωνιστούν στη EuroLeague τη νέα σεζόν. Θα ξεκινήσουμε από τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν ήταν το πολύ μεγάλο θέμα ολόκληρου του καλοκαιριού με όλα αυτά που έγιναν με τον Τόνι Πάρκερ, με όλη αυτήν την επένδυση που προσπάθησε να γίνει Βιλερμπάν. Εν τέλει βρέθηκαν αρκετά προβλήματα. Εν τέλει δεν ξέρουμε τι πρόσωπο θα δούμε από την Βιλερμπάν. Οπότε από την συγκεκριμένη ομάδα θα αναφέρουμε μόνο τις μεταγραφές που έκανε και που προς το παρόν έχει στο ρόστερ της. Μένει να δούμε αν θα παραμείνουν σε αυτό. Παρέμειναν από πέρυσι ο Έντουιν Τζάκσον, ο Ντέιβιντ Λάιτι και ο Μπόντιαν Μασά. Νέος προπονητής φυσικά ο Τόνι Πάρκερ. Ενώ στους παίχτες που ήρθαν είναι ο Τάι Τάι Ουάσιγκτον, ο Ματίς Ντοσού Γιοβό, ο Τρέμοντ Γουέιτερς, ο Ούγκο Μπέσον, ο Τζεκ Ράουντερ που ήρθε στην Ευρώπη για πρώτη φορά και εδώ είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τη Βιλερμπάν, ο Μάιλς Κέιλ, ο Μαρκ Όουεν Φότζο Ντάντα, ο Νέιτ Σέστινα, ο Τζοέλ Μπόλομποϊ, ο Πάτι Μίλς, ο Ίβες Πόνς και ο Μποθ Γκάκ. 12 παίχτες στο σύνολο απέκτησε η Βιλερμπάν, συν 3 που έχει φτάνουμε στους 15. Βέβαια έχει αποκτήσει κι άλλον, όλοι γνωρίζουμε για ποιον αναφερόμαστε, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά εν τέλει η όλη κατάσταση δεν άρεσε στον Σιλβέν Φρανσίσκο στην Βιλερμπάν και θεώρησε καλύτερο για τον ίδιο να αποχωρήσει από την ομάδα. Βέβαια έπρεπε να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στην Βιλερμπάν και τον Παναθηναϊκό για να συμβεί αυτό. Ο Παναθηναϊκός εν τέλει πλήρωσε τον buyout του Σίλβεν Φρανσίσκο και τον έκανε δικό του. Επομένως η Βιλερμπάν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό ακόμη και σήμερα για το πώς θα ξεκινήσει τη σεζόν και γενικότερα πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για την ίδια. Πάμε στην Παρί. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, ξέρουμε το τι θα δούμε από την Παρί. Παρέμειναν ο Ναντίρι Φί, ο Σεμπαστιάν Ερέρα, ο Τζάρεντ Ρόντεν, ο Ντόλτον Χόμς, ο Τζέρεμι Μόργαν και ο Αλάν Ντοκοσί, με προπονητή καινούριο τον Μαξίμ Λεφεύρ, και απέκτησε τον Φρανκ Ντινλικίν από τον Ολυμπιακό, τον Αλάις Τζόνσον, τον Τάισον Ετιέν, τον Τίτζεϊ Βόρεν από τον Μαοζίνια Περέιρα και τον Τέρι Τάρπι. Ο Τίτζεϊ Βόρεν επίσης για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ευρώπη, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος. Εδώ και μερικά χρόνια βέβαια δεν αγωνίζεται στο NBA. Ένας παίχτης που κατά το παρελθόν ήταν τουλάχιστον στο top 10 των παικτών στο NBA, ή αν προτιμάτε top 15, δηλαδή top 15. Για πρώτη φορά θα κάνει την κίνηση για να αγωνιστεί γενικότερα εκτός Αμερικής, καθώς την τελευταία διετία αγωνιζόταν στους Westchester Knicks, στη θηγατρική του New York Knicks. Φέτος αγωνίζεται στην Παρί, από το 2026 δηλαδή και έπειτα. Η Παρί, μια ομάδα η οποία ναι μεν προσέθεσε εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της, παραπάνω ακόμη περισσότερη από ό,τι είχε, αλλά σίγουρα είναι ερωτηματικό, αλλά ξέρουμε τουλάχιστον το στυλ παιχνιδιού της Παρί ότι θα παραμείνει ίδιο με πέρυσι, παρότι άλλαξε ο προπονητής. Η φιλοσοφία γενικότερα του συλλόγου είναι ενιαία, επομένως πάνω κάτω ξέρουμε ποια Παρί θα δούμε. Είναι επικίνδυνη σίγουρα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια της δεν είναι πολύ εύκολο να φύγεις με τη νίκη από το Παρίσι, αλλά όσον αφορά τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη EuroLeague, δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα από την Παρί.

Ώρα Γερμανίας και ώρα Bayern, μια ομάδα από την Γερμανία στην Euroleague, παραμένει δηλαδή από πέρυσι το ίδιο μοτίβο. Η Bayern, η οποία κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της, συγκεκριμένα κράτησε Justus Hollatz, Rokas Jokubaitis, Kamar Baldwin, Andy Obst, Justinian Jessup, Vladimir Lucic, Nils Giffey, Oscar Da Silva, Kilian Fischer και Johannes Voigtman, 10 παίχτες στο σύνολο, με προπονητή τον Anton Gavel. Απέκτησε άλλους 6, τον Marjon Beauchamp, τον Miles Norris, τον Austin Wiley, τον Dwayne Washington, τον Tobias Jensen και τον Johannes Thiemann, που τον έφερε πίσω στην Ευρώπη και την Γερμανία. Ο Thiemann αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια εκτός Γερμανίας και Ευρώπης και στην Ιαπωνία πιο συγκεκριμένα, και στη Γερμανία στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Alba. Ο Johannes Thiemann λοιπόν θα είναι ένα από τα σημεία αναφοράς στην ρακέτα της Bayern, και από εκεί και πέρα σίγουρα ο Dwayne Washington αναμένεται να πάρει πολύ μεγάλο μέρος της επιθετικής πίτας στο κομμάτι της Bayern. Είναι και ο Rokas Jokubaitis, ο οποίος βέβαια είναι ερωτηματικό μεγάλο το πώς θα επιστρέψει μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και έχασε όλη την περασμένη αγωνιστική, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο Vladimir Lucic πλέον δεν είναι ο ηγέτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Antti Obst αναμένεται να έχει πιο περιορισμένο ρόλο. Πέρυσι είχε τον ρόλο του ηγέτη σε αυτή την Bayern, αλλά φέτος με την παρουσία του Dwayne Washington φαίνεται, και την επιστροφή του Rokas Jokubaitis, φαίνεται ότι θα πάει λίγο πιο πίσω το κομμάτι του Antti Obst. Η Bayern είναι μία από τις ομάδες τις κλασικές που ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της σεζόν βγαίνουν ψηλά, βγαίνουν στον αφρό και ξεχωρίζουν, αλλά νομίζω πως η θέση της είναι πάνω κάτω από την εκτός των play-in, εκτός δηλαδή της πρώτης δεκάδας. Τώρα το που ακριβώς είναι σίγουρα κάτι που θα το δούμε κατά τη διάρκεια της πορείας, αλλά σίγουρα η Bayern νομίζω πως δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από αυτό το λεγόμενο πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε και βλέπουμε.

Ώρα Λιθουανίας και ώρα Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης η οποία πέχασε αρκετούς από τους πυλώνες της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Έχασε τον Μόζες Ράιτ, έχασε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά κράτησε ένα πολύ μεγάλο μέρος του περσινού ρόστερ. Συγκεκριμένα διατήρησε στο ρόστερ τον Νάιτζελ Βίλιαμς Κος, τον Ντοβίντα Σεγκεντράιτης, τον Μάοντο Λό, τον Ντέιβιντα Σερβίτης, τον Αζόλας Τουμπέλης, τον Ντάστιν Σλίβα, τον Άρνας Μπουτκέβιτσους και τον Ετγκάρας Ουλάνοβας, και απέκτησε τον Καοντιρίτσια Κομπούντου Εχιόγκου. Τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, που ήταν μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη βόμβα του καλοκαιριού, φέρνοντας πίσω τον Γιώνας Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη έπειτα από 14 χρόνια που βρισκόταν στο NBA. Έφερε τον Στέρλινγκ Μπράουν στην ομάδα, τον Κάρσεν Έντουαρτς, τον Μάριους Γκριγκόνης, τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς και τον Σέμπεν Λίπ. Είχε πολύ έντονο μεταγραφικό καλοκαίρι. Η Ζάλγκυρης τράβηξε τα βλέμματα ξανά στο μεταγραφικό παζάρι και είναι σαν να μην έφυγαν, νομίζω, οι παίχτες που αποχώρησαν από την ομάδα, καθώς η ποιότητα παρέμεινε στο ρόστερ με τις προσθήκες. Η εμπειρία επίσης ήρθε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας και ο Μάριος Γκριγκόνης φέρνουν εμπειρία την οποία ίσως να μην έχουν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που βρίσκονται στην ομάδα. Σίγουρα η Ζάλγκυρης είναι μια από τις ομάδες που μπορούν να κάνουν πάρα πολλές ζημιές στην διάρκεια της σεζόν και μάλιστα να κάνουν κάτι αντίστοιχο με πέρυσι, όπου μπήκανε στα play-offs έχοντας παρουσία στην πρώτη εξάδα. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό στην περσινή παρουσία της Ζάλγκυρης, και μπαίνει να δούμε πρώτα απ' όλα ποιος θα μπορέσει να σταματήσει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας από τους παίχτες, τους υπόλοιπους ψηλούς της EuroLeague, και πώς θα δέσει όλο το κομμάτι της Ζάλγκυρης με προπονητή τον ίδιο, τον Τόμας Μασιούλης, ο οποίος πέρυσι έκανε μια εξαιρετική σεζόν βασισμένο στη δική του συνταγή και με την ίδια θέλει να πορευτεί και φέτος.

Και πάμε στην τελευταία ομάδα που αφήσαμε και είναι μία από τις ομάδες που δυνάμωσαν αισθητά και αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα σεζόν. Ο λόγος για την Dubai BC, η οποία έχει πλέον νέο προπονητή. Και τι προπονητή? Το Τσάβι Πασκουάλ, έναν προπονητή που φυσικά έχει ένα όνομα το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα στο κομμάτι των προπονητών ανά την Ευρώπη. Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος έρχεται για να καθοδηγήσει την ομάδα του ψηλά. Η Dubai BC, η οποία κράτησε πολύ πολύ μεγάλο μέρος του κορμού της, δεν θυμάμαι αν έχασε κάποιον παίχτη, αλλά πήρε πολύ σημαντικούς παίχτες. Πήρε τον Τόκο Σενγκέλα, τον Μαμαντί Ντιακιτέ, τον Ντέβιον Μίντς, τον Έλιο Κόμπο και τον Τζάρον Μπλόσομ Γκέιμ. 5 μόλις μεταγραφές, αλλά πάρα πολύ σημαντικές μεταγραφές. Η Dubai BC λοιπόν, η οποία για το λόγο της όλης ενδυνάμωσης του ρόστερ έχει φτάσει πολύ ψηλά και στα προγνωστικά όσον αφορά την κατάκτηση του τροπέου. Αυτή τη στιγμή θεωρείται έκτο φαβορία από τις στοιχηματικές εταιρείες για να πάρει το τρόπαιο στην EuroLeague, και αυτό από μόνο του είναι σίγουρα η πρώτη μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την νέα σεζόν για την Dubai BC. Βέβαια, η πολύ μεγάλη επιτυχία θα είναι αν το καταφέρει κιόλας ή γενικότερα θα κριθεί από την όλη παρουσία και εικόνα της αλλά και πορεία της μέσα στο γήπεδο. Η Dubai BC λοιπόν, η οποία θα έχει την πρώτη της υποχρέωση στο EuroLeague Super Cup, που θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. 18 με 19 Σεπτεμβρίου είναι τα δύο παιχνίδια, με τελική και ο τελικός του EuroLeague Super Cup. Θα πραγματοποιηθεί κιόλας εντός έδρας ουσιαστικά στο Abu Dhabi. Ως οικοδέσποινα θα λαμβάνει μέρος στο EuroLeague Super Cup, εκεί όπου βρίσκονται επίση ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και η Real Madrid. Τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι γνωστά. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και η Real Madrid με την Dubai, και ο τελικός είναι στις 19 Σεπτεμβρίου. Η Dubai BC λοιπόν, η οποία θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Πέρυσι ήταν μια ιστορική σεζόν για την ίδια, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας για πρώτη φορά στην τρίχρονη ιστορία της. Έφτασε μια ανάσα από τα play-in με ένα τρομερό ντεμαράζ στις τελευταίες αγωνιστικές της EuroLeague, αλλά δεν κατάφερε εν τέλει να μπει στα play-in, καθώς η ήττα ίσως που της κόστησε περισσότερο ήταν αυτή από τον Παναθηναϊκό, καθώς αν τον κέρδιζε στην έδρα της τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και για τη δική μας ομάδα, δηλαδή την ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για την Dubai BC. Dubai BC λοιπόν, βασισμένη στην περσινή πορεία και πιο και έχοντας μάθει πολύ περισσότερα πράγματα από την περσινή σεζόν, πιο σοφή πλέον θα μπορούσαμε να την πούμε, την Dubai BC μπαίνει σε αυτή τη νέα σεζόν από μια πολύ υψηλή αφετηρία, με στόχο να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται και γιατί όχι να κατακτήσει και το τρόπαιο της EuroLeague, θέλοντας να διατηρήσει τα κεκτημένα στην Αδριατική Λίγκα φυσικά ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του τροπέου. Η Dubai BC σίγουρα είναι μία από τις πιο υπολογίσμες αντιπάλους στην φετινή αγωνιστική περίοδο, και με τις μεταγραφές που έκανε αλλά και γιατί κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της, μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σωστά γενικότερα στη νέα σεζόν. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι τη σεζόν την τελείωσε στο Σαράγεβο, εκεί έδινε τα παιχνίδια της, θα αγωνίζεται κανονικά τουλάχιστον μέχρι και αν αυτό αλλάξει στην έδρα της, στην Coca-Cola Arena. Επομένως και αυτό είναι ένα έξτρα κομμάτι, ένα έξτρα όπλο για την ομάδα των Εμμυράτων, με τον Τσάβι Πασκουάλ στο τιμόνι της να είναι ουσιαστικά το πρόσωπο στο οποίο μάλλον βασίζεται περισσότερο ο οργανισμός και γενικότερα ο κόσμος της Dubai BC για να φτάσει ψηλά. Και σίγουρα ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ένας από τους προπονητές που μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Και λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρουμε την, πώς έχουν τα πράγματα στην πρώτη αγωνιστική. Ποια είναι η πρώτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου, 24 και 25 είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική και μάλιστα ξεκινάει σε ένα διάστημα το οποίο είναι πιο νωρίς σε σχέση με πέρυσι. Πάμε να δούμε τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής, τα 10 παιχνίδια δηλαδή. Στις 7, 24 ενάτου τα παιχνίδια, στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη, στις 8 Χάπελ Τελαβίβ Μπάγεν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα στις 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ και 25 ενάτου στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Ολύμπια Μιλάνο, χωρίς κάποιο πολύ μεγάλο ντέρμπι η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά σίγουρα με αμφίρροπα παιχνίδια στα οποία μπορούν να συμβούν τα πάντα γενικότερα σε μια EuroLeague που γενικότερα στη διοργάνωση μπορούν να συμβούν τα πάντα.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 2 λεπτά πριν τις 2, ο Δημήτρης Μελής ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες. Νομίζω ότι αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με τη EuroLeague της νέας σεζόν. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για το EuroCup μερικά πράγματα και γενικότερα για τις υπόλοιπες διοργανώσεις της FIBA, το BCL και το EuroCup, όπου γενικότερα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ καυτό για τα ελληνικά δεδομένα, με πάρα πολλές δικές μας ομάδες να βρίσκονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εννοείται πως εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του EOC Web Radio από τις 2 μέχρι και τις 4 με, με την Έλληνα Βογιατζή και τον Μιχάλη Γιουλένογλου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα για εσάς και να σας μεταφέρουν ολόκληρη την επικαιρότητα των προηγούμενων ωρών, του προηγούμενου 24ωρου εδώ στον αέρα του EOC Web Radio, και συνεχίζεται γενικότερα το πρόγραμμα του EOC Web Radio σταθερά μέχρι και τις 6. Από τον Δημήτρη Μελής που ήταν μαζί σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση σας. Γεια χαρά!

0: εδώ είμαστε άμεσο.
1: Replay, δύο λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε πει ξανά στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα, θα έλεγε κάποιος. Χειμώνας δεν είναι πάντως, σε καμία περίπτωση.
2: Ποιος χειμώνας? Χειμώνας, καλησπέρα και από μένα. Δεν υπάρχει χειμώνας. Αν δεν βγάλω το σορτσάκι, όχι ότι είμαι σημείο αναφοράς κτλ. Εάν δεν βγει το σορτσάκι να πω ότι ας βάλουμε και ένα παντελόνι, είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, εσύ μέχρι πότε φοράς το σορτσάκι?
2: Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ημερολογιακά θα έχουμε μπει. Ναι. Θεωρητικά.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχουμε μπει στην πραγματικότητα στο χειμώνα.
1: Στο χειμώνα δεν θα είμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν θα είμαστε το χειμώνα. Τέλος πάντων, ας απολαύσουμε το καλό καιρό που έχει ακόμα. Κάποιοι απολαμβάνουν ακόμα τις διακοπές τους.
2: Μπάνιο, μπάνια και τα λοιπά.
1: Και είναι και καλύτερη περίοδος. Όσοι βέβαια βρέθηκαν, εχθές έτυχε να παρακολουθήσω για πάρα πολύ λίγο βέβαια το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό. Και έριχνε στη Θεσσαλονίκη καρέκλες.
2: Καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω της συνεροποντής.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, μετά που το είδα. Στο ζάπινγκ δεν είδα το παιχνίδι, δεν είχα τέτοια.
1: Ναι, ούτε κι εγώ. Ούτε
2: ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Προς Θεώ, πλέον, ήταν 11 και 20 και το παιχνίδι ήταν στο 70 ακόμα.
1: Ναι.
2: Μου φάνηκε μια χαρά αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, αν το βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν θα καταλάβαινες ότι έπεσε νεροποντή και το παιχνίδι καθυστέρησε. Θα έλεγες απλά γιατί παίζουν τέτοια ώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, θα τα έχουμε.
1: Εντάξει.
2: Είναι και νομίζω ότι κάτι έχουν πει μέχρι σήμερα, αύριο, κάτι βροχές.
1: Και λίγο Σαββατοκύριακο. Λίγο να δροσίσει γενικότερα, όχι άλλη ζέστη.
2: Σύμφωνα με αυτό που άκουσα, Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία.
1: Όχι άλλη ζέστη. Όχι
2: είναι,
1: άλλη.
2: Είναι ο καλοκαιρινός Αύγουστος. Αυτό ο καλοκαιρινός Σεπτέμβριος που λέμε 32 Αυγούστου, 35. Αυτό ακριβώς δυστυχώς.
1: Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει. Υποθέτω ότι για τους ανθρώπους που έχουν πάει διακοπές αυτή την περίοδο, η οποία είναι η καλύτερη. Είναι ό,τι καλύτερο είναι σύμμαχος τους ο καιρός. Αλλά όχι άλλη ζέστη.
2: Ναι, δεν γίνεται. Κοίταξε. Έχει κάτι αυτές κάτι στιγμές δροσιάς, αλλά έχει κάτι άλλες στιγμές που ξαφνικά εκεί που δροσίζεσαι αρχίζεις να ζεσταίνεσαι και λες κάτι γίνεται. Δεν είμαι καλά, υπάρχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το κλίμα δεν εμποδίζει διόλου τις ομάδες. Οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους στα κλειστά τους. Κλιματισμός εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όπως πολύ σωστά είπες, είμαστε 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει πλέον στο μήνα που ξεκινάνε όλα.
1: Ναι.
2: Φιλικά προετοιμασίας τουρνουά, Super Cup Ευρωλίγκας, Super Cup ελληνικό, Ευρωλίγκα εννοείται. Πάμε και για πρωτάθλημα και γενικότερα οι ομάδες είναι σε έναν εργασιακό και μπασκετικό οργασμό που δεν είναι ότι δεν τον έχουμε ξαναδεί. Απλά είμαστε λίγο, νομίζω φέτος ασχολούμαστε λίγο περισσότερο και λόγω του ΠΑΟΚ και λόγω του Άρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, από χθες οι ειδήσεις που έχω δει είναι πάρα πολλές για ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Άρης, coach Πανούλης, πρώτη προπόνηση.
1: Εντάξει, τον ΠΑΟΚ προέκυψε και το θέμα.
2: Του Μπριν Ταϊρή. Σήμερα Καλάθης και Οσμάν, πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Τρινκέρι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα πράγματα που κάποτε μπορεί να περνάγανε. Όχι στα ψηλά, ούτε καν υπήρχε αναφορά. Πλέον είναι σημείο αναφοράς για τις ομάδες και δείχνει γενικότερα και τη δίψα που έχει ο κόσμος. Αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ηρεμίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, και πολύ μικρή παράθεση, και συγγνώμη που παίρνω το λόγο και σε ζαλίζω.
1: Καθόλου.
2: Προχθές στην εθνική ομάδα και δεν είδα κανέναν από όλους και τους συναδέλφους μας και κανέναν άλλον να το λέει αυτό το πράγμα. Είπαν όλοι για την νίκη με την Ισπανία, για το ότι έμεινε η ομάδα ζωντανή, για την εμφάνιση του Ντόρσεϊ, ναι βεβαίως για την εμφάνιση του Ντίνου Μίτογλου. Εγώ είδα, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές φορές στο γήπεδο, έχω πάει πάρα πολλές φορές στο γήπεδο. Δυστυχώς για μένα οι περισσότερες είναι σε ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελική, όπου οι λέξεις που περιγράφουν την ατμόσφαιρα δεν είναι για να τις πούμε τώρα εδώ. Όποιος έχει πάει, καταλαβαίνει. Εμετός είναι η λέξη που μου έρχεται πρώτη στο και με συγχωρείτε πάρα πολύ μεσημεριάτικα, αλλά. Αυτό που είδα λοιπόν στην Εθνική είναι νούμερο ένα. Ο ανιματέρ, ας το πούμε έτσι, που είχε προσληφθεί για να δίνει το ρυθμό στον κόσμο. Αν δεν έδινε ρυθμό, ο κόσμος δεν θα πολύ ασχολούνταν. Έβλεπε αγώνα. Το διασκέδαζε, να το πω πολύ απλά. Είτε η Εθνική έχανε, είτε η Εθνική κέρδιζε μπροστά στο σκόρ. Όταν έδινε το ρυθμό και τον έπαιρνε το γήπεδο, δεν έβριζε άνθρωπο. Μια απόδειξη ότι μπορούμε να δούμε μπάσκετ και χωρίς να βρίζουμε.
1: Ακόμα και όταν μπήκε το τρίποντο και πήγε το παιχνίδι στην παράταση.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν
2: στοϊκά
1: τίποτα.
2: Πάμε παράταση.
1: Ναι, πάμε παράταση.
2: Δεν είδα ανθρώπους έξαλλους να σηκώνουν τα χέρια, να πατάνε στο παρκέ, να βομολογούν εναντίον αντιπάλων. Που εντάξει, κάποιος μπορεί από τις θέσεις του κορτσάιτ να έπαιγε κάτι σε κανέναν Ισπανό. Δεν μπορούμε να το δούμε. Αλλά δεν ήταν τόσο φανερό. Δεν είδαμε γενικότερα έξαλλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να εκτονωθούν στο γήπεδο.
1: Όχι,
2: εγώ είδα ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να δούνε μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήρθαν να δούνε την εθνική να κερδίζει. Και δεν το λέω, το λέω υπό την έννοια ότι ήρθαν να δούνε ένα παιχνίδι. Ό,τι γίνει. Αν η εθνική κερδίσει, κέρδισε. Αν η εθνική χάσει, έχασε. Η ζωή συνεχίζεται. Θα πάμε σπίτι μας.
1: Δεν απογοητεύτηκαν για να τη συνεχίσω την κουβέντα από το αποτέλεσμα του αγώνα με την Ουκρανία.
2: Όχι, όχι.
1: Ο κόσμος ήρθε, στήριξε την εθνική ομάδα. Αυτό που λες, υπήρχε μια πολύ ωραία φίλαθλη ατμόσφαιρα.
2: Κανονική.
1: Αυτό έχει τα υπέρ και τα κατά. Τα υπέρ είναι, στα υπέρ είναι ότι ο κόσμος ήρθε να δει μπάσκετ, ήρθε να δει έναν αγώνα μπάσκετ.
2: Ανθρώπινες συνθήκες.
1: Και να διασκεδάσει. Στα κατά, αν υπάρχουν βέβαια κατά, είναι ότι κάποιες φορές ο παράγοντας έδρα και,
2: ναι,
1: πώς θα δημιουργηθεί και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται είναι ένα πουσάρισμα για τους παίκτες.
2: Είναι, αλλά μονονότι δεν υπήρχε πουσάρισμα, η εθνική κέρδισε.
1: Ναι.
2: Γύρισε παιχνίδια, γύρισε σουτ, ναι, βρήκε,
1: ναι,
2: μεγάλα σουτ.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις τι, είναι πολλές φορές, εγώ το θεωρώ μύθο. Ο εκπληκτικός κόσμος, ο έκτος παίκτης και όλα αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Διότι ο έκτος παίκτης είναι πάρα πολλές φορές που έχει προβληματίσει. Εξαιτίας του έκτου παίκτη, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να πάω να δω ως θεατής παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πάω να δω ως θεατής παιχνίδι. Κοίταξε, δεν αντέχω.
1: Αν ο ρόλος του έκτου παίκτη είναι αυτός που είδαμε στον αγώνα με την εθνική.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε δει όμως, και δεν θα αναφέρω ως παράδειγμα την Ελλάδα, έτσι και την Α1, θα σε πάω στη Σερβία.
2: Καλά, Σερβία, Τουρκία. Το έλα να δεις.
1: Έτσι.
2: Το έλα να δεις.
1: Πόσο δηλαδή μεγάλη δυναμική και πόσο μεγάλη όθηση δίνουν στους γηπεδούχους, δίνει στους γηπεδούχους η δύναμη της έδρας, ο κόσμος.
2: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι ακόμα και σε πιο έτσι, κανονικό πλαίσιο είναι ένα συν η έδρα. Στο κανονικό πλαίσιο,
2: mm-hmm,
1: όμως, έτσι, όχι
2: σίγουρα
1: να ξεφεύγουμε.
2: Ναι, ναι, όχι, από αυτό είναι το νόημα, να μην έτσι ξεφεύγουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Έτσι. Όχι να γίνουμε Αμερική, NBA, defense.
2: Εντάξει, δεν με χαλάει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι στην άποψη ότι πάω να δω ένα παιχνίδι, θέλω να κάτσω στη θέση μου, να δω το παιχνίδι. Όχι να πρέπει να σηκωθώ, να βρίσω το διαιτητή, να βρίσω τον αντίπαλο.
1: Όχι,
2: μα το 90% που πάει στα ελληνικά γήπεδα όμως αυτός είναι ο σκοπός του. Και αποδεικνύεται, σου λέω, από τη διαφορά του Ελλάδα-Ισπανία και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός πρώτος τελικός. Δεν σου λέω πέμπτος που είναι το πρωτάθλημα στο,
1: ναι,
2: on the line που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον πρώτο καλεσμένο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε έτσι με φόρα.
1: Ναι, βέβαια, δεν πειράζει.
0: Να πούμε και τα χρηστικά.
1: Με καλοκαιρινή φόρα.
0: Με καλοκαιρινή φόρα. Λοιπόν, Μιχάλης Γιουλένογλου, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βεβαίως, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας. www.live24.gr είναι η πλατφόρμα από την οποία μπορείτε να μας ακούσετε live. Αν θέλετε, επικοινωνείτε και μέσω του Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Και πάμε κατευθείαν. Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα συναντήσουμε έναν. Δεν θα τον πω ακόμα πρώην αθλητή, γιατί δεν έχει κρεμάσει μεν τη φανέλα του. Αποφάσισε να κρεμάσει τη φανέλα του. Αλλά στο μυαλό μας ακόμα, και ίσως και στο μυαλό του ίδιου να είναι.
1: Θα μας το πει αμέσως. Αν και εγώ, κοίταξε. Θοδωρή, καλησπέρα. Νομίζω ότι άνετα έπαιζες. Έπαιζες το ραπ 10 λεπτάκια χωρίς προετοιμασία, τα έπαιζες.
2: Εύκολο, ναι. Αλλά καλό είναι να το λέμε για να το συνηθίσω και εγώ ότι είμαι πρώην αθλητής.
0: Ότι είσαι πρώην αθλητής. Λοιπόν, Θοδωρή Ζάρας μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό λοιπόν που είπε και η Έλληνα, Θοδωρή, το έχεις πλέον βάλει καλά στο μυαλό σου?
2: Προσπαθώ. Προσπαθώ να το βάλω. Mm-hmm.
1: Με ποια προοπτική προσπαθείς να το βάλεις? Δηλαδή, τι σε εμποδίζει να μην το βάλεις, ας πούμε?
2: Συγγνώμη, ακούγομαι? Συγγνώμη.
1: Ναι, μια χαρά σε ακούμε.
2: Λέω ότι προσπαθώ, είναι λίγο μια δύσκολη διαδικασία τώρα όλη αυτή, αλλά είναι μια διαδικασία που ήξερα ότι θα περάσω και εγώ και όλοι αυτοί οι αθλητές που έχουν αυτή τη διαδικασία, το ότι πρέπει να σταματήσω και να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Mm-hmm.
1: Νομίζω λοιπόν, επειδή ανέφερες το καινούριο και θα πάμε στα υπόλοιπα πιο μετά, η νέα σου ενασχόληση αρχικά να μας πεις ποια είναι και αν αυτή η ενασχόληση είναι και ένας τρόπος να το περάσεις πιο ομαλά όλο αυτό.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πιο ομαλή μετάβαση. Εγώ πλέον ασχολούμαι με το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανέλαβα φέτος μια θέση στο αναπτυξιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έφυγα από τα γήπεδα και αυτό είναι κάτι πολύ καλό και θετικό για μένα. Είμαι μέσα στα γήπεδα, είμαι με ένα πολύ υπεύθυνο πόστο γιατί έχει να κάνει με τις νεαρές ηλικίες. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον. Και προσπαθώ να δώσω και εδώ τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι και πολύ πιο υπεύθυνο πόστο από αυτό που είχα όλα αυτά τα χρόνια σαν αθλητής. Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει και μεγαλύτερο βάρος πλέον στις ακαδημίες του, διότι είναι και η συνεργασία που έχει με τη 10 πλέον σε όλο αυτό το κομμάτι στο οποίο εμπλέκεσαι και εσύ.
2: Σίγουρα θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στα νέα παιδιά και στην ακαδημία μας. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως βλέπουμε τα παιδιά λιγοστεύουν και τα παιδιά και σε αριθμό παιδιών και σε τα παιδιά αυτά, ας πούμε, αυτά που θα μπορεί να ξεχωρίσουν, και αυτά είναι λιγότερα από τα προηγούμενα χρόνια, κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ένας ιστορικός σύλλογος και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά να εγγραφούν στο σύλλογο και να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Το γεγονός όμως ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και κάνει μεγάλη προσπάθεια να ανέβει επίπεδο, είναι ένα έξτρα κίνητρο για τα νέα παιδιά και τους νέους αθλητές να έρθουν στο σύλλογο?
2: Πιστεύω πως θα είναι ένα έξτρα κίνητρο. Όχι μόνο, θέλω να σταθώ γενικά ότι θα ανέβει και ανεβαίνει το μπάσκετ, όχι μόνο η δική μας ομάδα. Είναι κάτι πολύ θετικό που θα ανέβουν και ανεβαίνουν και άλλες ομάδες, η μία τραβάει την άλλη. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια καλή εποχή, ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Ο ίδιος ο κύριος Μιστακίδης, ο πρόεδρός μας, έχει δείξει με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσεις που έχει. Είμαστε πολύ τυχεροί που αποφάσισε να αναλάβει το μπασκετικό μας τμήμα. Είναι σίγουρα και ένα έξτρα κίνητρο και για τα νέα παιδιά, γιατί όπως είδαμε έχουν έρθει αθλητές ακόμα και φέτος μεγάλους ελληνικούς, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι μεγάλη διαφήμιση και για την ομάδα μας και για τον μπάσκετ.
1: Ωραία. Να πω κάτι τότε, Θοδωρή, για να το ενισχύσω λίγο ακόμα. Όταν λοιπόν ανεβαίνουν οι φιλοδοξίες μιας ομάδας, και το έχουμε δει αυτό από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες αντίθετα περνάνε σε δεύτερο κομμάτι, με εξαιρέσεις όπως ο Παπα-Νικολάου, όπως ο Σλούκας. Είναι πολύ φωτεινές εξαιρέσεις. Είναι κάτι που επιθυμεί και ο ΠΑΟΚ να το αλλάξει. Δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά, όπως και στο ποδόσφαιρο βγάζει παιδιά από τα σπλάχνα του. Να το πούμε, Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας, όλοι αυτοί. Θέλει και ο ΠΑΟΚ προφανώς να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε 5 χρόνια, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αύριο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σε 5-6 χρόνια να έχει παίχτες, να έχει και έναν-δύο παίχτες, οι οποίοι να είναι στο πρότυπο των Ισπανών. 19-18 ετών παιδί, το οποίο να παίρνει την ευκαιρία του και να είναι με την πρώτη ομάδα και να παίζει. Το βασικό έτσι. Και όχι απλά να είναι με την πρώτη ομάδα, να παίζει, να έχει ένα ρόλο. Έστω και μικρό.
2: Σίγουρα αυτό που είπες είναι, αν γίνει, θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι επιτυχίας για εμάς. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή, τώρα να μιλήσω για μένα που είμαι στο αναπτυξιακό, θέλουμε να γεμίσουμε τη δεξαμενή πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Να παίξουμε και λίγο με τα στατιστικά, να στο πω έτσι. Mm-hmm. Με τη σωστή δουλειά που θα γίνει και τη μεγάλη δεξαμενή, θα παίξουμε και με τα στατιστικά να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν την αντρική ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό να μην γίνει, δηλαδή ένα μικρό ποσοστό μπορεί να ενισχύσει την αντρική ομάδα. Τα υπόλοιπα παιδιά που θα δουλέψουν σωστά και θα έχουν μια βάση να μπορέσουν να στελεχώσουν και άλλες ομάδες. Ή από τις μικρότερες κατηγορίες ή ομάδες Α1 άλλου επίπεδου.
1: Αυτό ακριβώς. Γενικότερα παίχτες δηλαδή, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται πως ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να στελεχώσουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ, mm-hmm. αλλά είναι και επιτυχία να μπορέσουμε να στελεχώσουμε με Έλληνες παίχτες και όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι στέλνουμε πάρα πολύ το κομμάτι. Mm-hmm.
1: Για πάμε πάλι πίσω σε σένα λοιπόν. Η απόφαση πώς ήρθε, πώς την πήρες την απόφαση, να πεις μέχρι εδώ ήταν.
2: Κοίταξε, το επεξεργαζόμουν, η αλήθεια είναι, ειδικά φέτος. Τα τελευταία χρόνια προετοιμάζα λίγο και το μυαλό μου ότι θα έρθει κάποια στιγμή αυτό το τέλος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και τον χρόνο δεν τον έχει κερδίσει κανένας. Mm-hmm. Ήρθε και η πρόταση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτό το εγχείρημα και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το timing αυτό για να μπορέσω να πω ότι παιδιά ως εδώ ήταν, να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Δηλαδή ουσιαστικά η καριέρα του αθλητή είναι από τα πιο παραγωγικά του χρόνια, είναι ας πούμε από το 35 μέχρι, όχι του αθλητή, συγγνώμη, του εργαζόμενου. Ναι. Mm-hmm. Από τα 35 μέχρι τα 55 να πω. Mm-hmm. Ουσιαστικά εμείς στα 36, 37, 38, 39 ουσιαστικά είμαστε συνταξιούχοι και προσπαθούμε να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα από τα 39 που είμαι εγώ και για το μέλλον ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε το είδα κάπως έτσι, ότι θα ξεκινήσω μια καινούργια καριέρα. Μ' αρέσουν και οι προκλήσεις, εννοείται, πάντα μου άρεζαν. Οπότε πάθηκε και στο μυαλό μου ήρεμα θεωρώ. Βέβαια η προσαρμογή είναι λίγο δύσκολη, αλλά είμαι πολύ εντάξει με τον εαυτό μου και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τι είναι αυτό που σου λείπει αφού είναι δύσκολη η προσαρμογή, τι σου λείπει περισσότερο? Η τριβή, η καθημερινή, κάτι άλλο? Η μπάλα, η μπάλα δεν σου λείπει γιατί την έχεις προπονήσει στο μικρό.
2: Κοίταξε, όταν κάνεις κάτι ουσιαστικά επαγγελματικά, εγώ το κάνω από 16 χρονών, είναι μια καθημερινή ρουτίνα. Όλη αυτή η ρουτίνα όταν αλλάζει, δεν πάβει να σου λείπει. Δεν πάβει να σου λείπει το ότι βάζεις το σορτσάκι και είσαι παιδί. Ακόμα και στα 39 μου, 38 μου, έβαζα το σορτσάκι και νιώθα παιδί μέσα στο κήπεδο. Είναι λίγο η διαδικασία αυτή που σου λείπει, αλλά εντάξει, όλα είναι πώς το διαχειρίζεσαι.
0: Μέσα από αυτή τη διαδικασία από 16 χρόνων μέχρι και σήμερα, εντάξει, υπήρχε η αγωνιστική εξέλιξη. Ως άνθρωπος όμως, σε ποιο βαθμό εξελιχθήκατε και τι ήταν αυτό που μάθατε? Εντάξει, υπήρχε η αγωνιστική εξέλιξη. Ως άνθρωπος όμως, σε ποιο βαθμό εξελιχθήκατε και τι ήταν αυτό που μάθατε?

0: τους συμπαίκτες χαρακτήρες, με έναν προπονητή, με δύο προπονητές ταυτόχρονα. Όλα αυτά σε κάνουν να εξελιχθείς και να γίνεις, πιστεύω, καλύτερος. Αν μπορείς να τα διαχειριστείς σωστά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτά με κάνανε... Με διαμορφώσαν το χαρακτήρα μου ουσιαστικά και γι' αυτό είχα πει και στην ανακοίνωση που έβγαλα ότι το μπάσκετ μόνο κέρδος μου τη δώσει. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος που κατάφερα να ασχοληθώ με το άθλημα που αγάπησα.
1: Η διαχείριση της κριτικής συνήθως δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Υπήρξε κάποια στιγμή που να πιεστήκατε τόσο που να είπατε δεν το αντέχω?
0: Ναι. Η διαχείριση της κριτικής είναι διαφορετική στον κάθε άνθρωπο. Εγώ ευτυχώς μπορούσα να τη διαχειριστώ καλά. Και σας το λέω αυτό γιατί ξέρω πολλούς συμπαίκτες μου που δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν καλά και τους επηρέαζε. Ευτυχώς εγώ ήμουνα στην άλλη πλευρά, ότι μπορούσα να διαχειριστώ πάρα πολύ καλά όλη αυτή την κριτική. Και όταν πιεζόμουν, γιατί υπήρχαν και δύσκολες περίοδοι και γιατί η ομάδα ή εγώ δεν πήγαινα καλά αγωνιστικά, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να μέσα στο γήπεδο η δουλειά που μπορούσα να κάνω, γιατί μου δίνανε κίνητρο για να μπορέσω και εγώ να νιώθω καλά.
2: Οπότε Θοδωρή, αν θέλουμε να κρατήσουμε, να κρατήσεις μάλλον εσύ κάτι, ποια είναι η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σου και ποια μπορεί να είναι και η χειρότερη που θα θέλεις να αφήσεις πίσω? Αν και μιλάμε για μια καριέρα πολύ μεγάλη, έτσι, οπότε...
0: Ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή, κάποια χειρότερη ή καλύτερη. Νομίζω μια πολύ δύσκολη περίοδος ήταν όταν ήμουν μικρός και είχα ένα σοβαρό τραυματισμό. Ήταν εκείνη μια δύσκολη περίοδος, γιατί υπήρχε και η ομάδα με οικονομικά προβλήματα κλπ. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Στιγμή κλπ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να σου πω την αλήθεια. Ούτε πολύ καλή, ούτε πολύ κακή. Υπήρχαν πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ... Όχι καλές, αλλά εντάξει, όλα καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε αφήνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι και εσύ πιεσμένος με το δικό σου χρόνο, με όλα όσα έχεις, όσα κάνεις, μάλλον τα καινούρια. Κάθε επιτυχία και για τον ΠΑΟΚ εννοείται και για το project των ακαδημιών. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, χρειαζόμαστε παίκτες. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το μέλημά μας, διότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και πρέπει να έχει παίκτες. Και μακάρι από αυτό το project να βγουν και παίκτες οι οποίοι να φτάσουν και μέχρι την εθνική ομάδα.
0: Μακάρι.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Επίσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε αμέσως replay. Αφήνουμε για λίγο την κατηγορία των ανδρών. Πάμε στην κατηγορία των γυναικών. Και εκεί βεβαίως έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της πλειοψηφίας των ομάδων που αγωνίζονται και στην Women Basketball League, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν θα μιλήσουμε όμως τόσο για το πρωτάθλημα. Μάλλον δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο ξεκινάει αύριο, αρχίζει αύριο στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Αυτή είναι η διαφορά με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το 2022 στην Αυστραλία, όπου οι ομάδες ήταν λιγότερες, ήταν 12, φέτος αυξήθηκαν, σε αυτή τη διοργάνωση αυξήθηκαν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να φιγουράρουν ως το μεγάλο φαβορί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι οι κάτοχοι του παγκοσμίου τίτλου, ενδεχομένως να δικαιωθούν οι περισσότεροι που θεωρούν ότι είναι το ακλόνητο φαβορί, όμως σε ένα παγκόσμιο κύπελλο δεν εκλείπουν και οι εκπλήξεις. Εμείς δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή τόσο πολύ για το αγωνιστικό, μέρος της διοργάνωσης. Θα ακούσουμε σε λίγο την προπονήτρια της Χενάν, την Ελένη Καπογιάννη. Θα μιλήσουμε για το κατά πόσον έχει εξελιχθεί από το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι σήμερα το μπάσκετ γυναικών, ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν πλέον το μπάσκετ γυναικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερο. Σε λίγο θα αναφέρουμε κάποια νούμερα και τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτό το ρεύμα που έχει αρχίσει να έρχεται από την Αμερική μέχρι και την Ευρώπη. Μαζί μας είναι η Sports Director του Αθηναϊκού Κουάλκο, η Κατερίνα Σωτηρίου, η οποία μάλιστα ήταν παρούσα στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας το 2018, στη δεύτερη συμμετοχή της τότε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτεις, γιατί είσαι εν μέσω προετοιμασίας και προπόνησης της ομάδας, η οποία βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Σωστά, καλησπέρα στην παρέα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ένα νέο παγκόσμιο κύπελλο με περισσότερες ομάδες πλέον και πολύ περισσότερους θεατές. Να αναφέρουμε ότι πριν λίγες ημέρες η FIBA ανακοίνωσε ότι στο Βερολίνο αναμένεται να παρακολουθήσουν διαζώσεις το παγκόσμιο κύπελλο 200.000 θεατές, ενώ το 2022 στην Αυστραλία διαζώσεις παρακολούθησαν τη διοργάνωση 145.000 θεατές, που σημαίνει ότι εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, πάμε για νέο ρεκόρ. Είναι ήδη sold out οι αγώνες, η ημιτελική και ο μικρός τελικός και ο τελικός, κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολλά όσον αφορά στο μπάσκετ γυναικών.
1: Πολύ ευχαριστώ όσο ακούω και εγώ μαζί σας και ενημερώνομαι, γιατί να είμαι ειλικρινής, όντως εν ώψη προετοιμασίας, όπως όλοι μας έχουν αλλάξει ρυθμοί στις δουλειές μας με πάρα πολλές πληροφορίες και για τον μπάσκετ αλλά γενικά για τον κόσμο. Επομένως είναι λογικό να χάνουμε ή να συνεχίζουμε να ενημερωνόμαστε και είναι πολύ ευχάριστα όσα ακούω για τα sold out, για τον κόσμο, και για να είμαι ειλικρινής δεν μου κάνει εντύπωση, μιας και από το 2018 με κάτι προγράμματα που έκανα στη FIBA για management, leadership, 3-on-3 και event management, ακολουθούσαμε κάποια, είχαν αρχίσει μάλλον οι εκπαιδευτές και όλοι οι καθηγητές να συζητάνε και να μοιράζονται μαζί μας ένα πλάνο FIFA του ποδοσφαίρου. Όπως βλέπετε και το ποδόσφαιρο γενικό δεν τυχαίο το ότι έχει ενισχυθεί και έχει αυξηθεί η δημοτικότητά του με πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Νομίζω ότι η FIBA ακολουθεί τη συγκεκριμένη ομοσπονδία και ένα πλάνο marketing, ίσως κάποιες κινήσεις, το να μπουν οι γυναίκες και εντός γραμμών και εκτός γραμμών και γυναίκες φαν και περισσότερος κόσμος, να γίνουν σωστές κινήσεις επιτέλους, να πάρουν κάτι, κάτι που αξίζει περισσότερο, θα δείξει εν καιρό. Απλά ήθελα έτσι να κάνω έτσι ένα πρόλογο σε όλα αυτά που άκουσα και είναι πολύ ευχάριστα φυσικά, γιατί είναι και το αγαπημένο μου άθλημα. το οποίο είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά να προσθέσω εδώ ότι στα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα που έχει λάβει η εθνική ομάδα να είμαι μέλος αυτής. Mm-hmm. Το
2: 2010 και 2018.
1: Σωστά, το 2018. Στην Τσεχία και στην... Ορίστε, βλέπετε η μνήμη. Τενερίφη, σωστά, σωστά, σωστά. Τσεχία και Τενερίφη. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια τρομερή διοργάνωση. Δεν το συζητώ τώρα, η ευκαιρία που έχουν πολύ περισσότερος κόσμος τόσο διαζώσεις, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλο event. Έχει πολλά περισσότερα να δώσει και αυτό νομίζω είναι το κομμάτι που προωθεί καλύτερα και το παιχνίδι, αλλά και την ατμόσφαιρα, την εμπειρία που θέλει να ζήσει ένας φίλαθλος. Για να μην, για να είμαστε ειλικρινείς, το μπάσκετ το αγαπάμε, αλλά δεν, για να φέρεις κάποιον κοντά σε αυτό το παιχνίδι που μπορεί να μην το ξέρει, δεν λέω για αυτούς που είναι, ας το πούμε, πολύ μεγάλοι φαν και το παρακολουθούν, ή οι χώρες που έχουν δυνατότητα να έχουν το μπάσκετ γυναικών πολύ πιο κοντά, να είναι πιο διαδεδομένο, να είναι λίγο από, στην κουλτούρα τους πιο κοντά, να το αγαπούν για διαφόρους διαφορετικούς λόγους, γιατί όπως είπα είναι και θέμα κουλτούρας. Πιστεύω ότι αυτό βοηθάει να διαδοθεί περισσότερο, να δείξουμε ότι ναι, okay, μπορεί να λείπουν κάποια φυσικά προσόντα ή κάποια παιχνίδια να μην είναι, ας το πούμε, τόσο φαντασμαγορικά ή να έχουν ένα τρομερό θέμα να περάσουν στο θεατή. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο θέμα φύλου, γιατί, για να είμαι ειλικρινής, έχω παρατηρήσει και σε πολύ μεγάλες λίγες παιχνίδια και αντρών, τα οποία επίσης είναι εξίσου βαρετά. Και με αθλητές και ξένους, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει και εγώ η ίδια, ότι πολλές φορές μπορεί να παρατηρήσεις ένα παιδικό πρωτάθλημα ή ένα παιχνίδι όντως χαμηλής κατηγορίας, το οποίο πραγματικά να έχει τρομερή ένταση, τρομερή ανατροπή, τρομερά συναισθήματα και πολύ ωραία μηνύματα που μπορεί να περάσει. Επομένως δεν είναι πάντα ούτε θέμα φύλου, είναι και θέμα εμπειρίας, είναι και όλο το πλαίσιο που είναι γύρω από όλο αυτό.
0: Θα σταθώ σε κάτι που είπε, που άκουσα, που είπε η Λόρεν Τζάκσον σε μια συνέντευξη που έδωσε η Λόρεν Τζάκσον, μια από τις αθλήτριες θρύλους, έτσι, του μπάσκετ γυναικών. Είπε ότι η νέα γενιά έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μέσα από τις πλατφόρμες και τα social media το μπάσκετ γυναικών. Πιστεύεις ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η διάχυση πια της πληροφορίας και της εικόνας, ούτως ώστε η νέα γενιά, αυτή που ζούμε τώρα, να γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα για το μπάσκετ γυναικών?
1: Αδεφισβήτητα τα social media και γενικά η τεχνολογική επανάσταση και το AI που μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας βοηθάει σε πολλά πράγματα για τη διάρκεια του γυναικείου μπάσκετ και γενικά είναι μια μεγάλη αλλαγή, κοινωνική αλλαγή, όπως είπα, επανάσταση γενικά στη ζωή μας. Το θέμα είναι πώς αυτό θα το χρησιμοποιήσεις, πάντα με θετικό πρόσημο και θετικό αντίκτυπο, γιατί υπάρχει και, ας το πούμε, στους πιο ρομαντικούς που νομίζω είμαι σε αυτούς, το κομμάτι της, του φόβου, ας το πούμε, της εμπορευματοποίησης όλο αυτό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν επιστρέφουμε στο ότι δεν πρέπει να τρομάζει ούτε τα social media, ούτε η εικόνα, ούτε το marketing, όσο το ότι όλα θέλουν ένα όριο, δεν πρέπει να χάσει το συναίσθημά του ή να μην μπορεί η αθλήτρια, ναι, με να εκφράσει και να βλέπουμε όλοι το συναίσθημά της, αλλά πρέπει να έχει και ένα χώρο να μπορεί να παίρνει τις ανάσεις της, να μπορεί να κλείνουν κάποια στιγμή πόρτες και να μην είναι όλα εικόνα. Γιατί εγώ βλέπω και βιωματικά πια στις, και σε πολλά τμήματα και όχι στις δικές μας, στις γυναίκες, στο οποίο είμαι τα τελευταία 3 χρόνια, βλέπω σε όλα τα επίπεδα αυτό το κομμάτι, και ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι επικίνδυνο. Γιατί όλα γίνονται για την εικόνα. Με το που βλέπουν ένα κινητό να σηκώνεται, αρχίζουν και αλλάζουν. Αλλάζουν συμπεριφορά, αλλάζουν τρόπο θα παίξουν. Δεν αφήνουν ελεύθερα τον εαυτό τους να αποδώσει, να κάνει λάθος. Έχουν τρομερό άγχος το τι θα δείξει το ίντερνετ, ποιος θα ανεβάσει την καλύτερη εικόνα. Και δεν αφήνουν λίγο να τσακίσει, δηλαδή να αφήσουν ελεύθερο τον εαυτό τους.
0: Να τσαλακωθεί η εικόνα τους.
1: Να τσαλακωθεί η εικόνα τους. Και αυτό έχει να κάνει ίσως περισσότερο και στις γυναίκες που κουβαλάνε όλο αυτό, πώς θα φαίνονται, πώς θα δείχνουν. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Mm-hmm. Ωστόσο, φυσικά και έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, νομίζω πολλά κομμάτια και της κοινωνίας και του αθλητισμού και συγκεκριμένα στις γυναίκες που μας ενδιαφέρει.
2: Καζανόξη, τι ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που είπατε, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλούσα τις προάλλες με τον Ανδρέα Γλυναδάκη, ο οποίος είναι στο Βερολίνο και κατέχει ένα πόστο που αφορά ένα project, το Players Experience. Το οποίο με πολύ λίγα λόγια αφορά ουσιαστικά την εμπειρία που θα έχει ο παίχτης από τη στιγμή, η παίχτρια μάλλον, επί του προκειμένου γιατί είναι παγκόσμιο γυναικών, από τη στιγμή που θα φύγει από το σπίτι της μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψει. Και αφορά τα πάντα, από τις, να πάρει πιο γρήγορα τη βαλίτσα της, να πάει πιο ομαλά στο ξενοδοχείο, να έχει το δικό της δωμάτιο, διάφοροι χώροι στο γήπεδο οι οποίοι να είναι μόνο για τους αθλητές, όπου εκεί μπορούν να πάνε πολύ σωστά όπως είπες, χωρίς να υπάρχουν κινητά, χωρίς να έχετε κάποιος να τους ενοχλεί, να είναι μόνο οι αθλητές, οι αθλήτριες και να είναι μεταξύ τους. Είναι κάτι που έλειπε παλιότερα, το να ασχολείται η FIBA το ίδιο με τους άνδρες, γιατί η πρώτη φορά που αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε ήταν το παγκόσμιο των ανδρών το 23. Και τώρα είναι η σειρά των γυναικών, γιατί δεν υπήρχε και παγκόσμιο νωρίτερα, έτσι ήταν το 22 το προηγούμενο των γυναικών. Είναι κάτι που έλειπε το να έχει FIBA μια κάθετη γραμμή για όλους. Και είναι και κάτι που σου έλειψε και σένα σε προηγούμενες διοργανώσεις. Θα ήθελες να ήταν λίγο πιο, να το πω έτσι, να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με τις ομάδες, με τους αθλητές, το πώς βιώνουν οι αθλητές την εμπειρία εκτός από το να παίξεις τον αγώνα, όλο το υπόλοιπο.
1: Μου λείψανε και τώρα που το βλέπω πολλά πράγματα τα οποία κλείνουν την ψαλίδα των αντρών με των γυναικών. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με την εμπειρία που λες των αθλητριών. Mm-hmm. Όλα τα κομμάτια θα έπρεπε να είναι, όπως είπα, να κλείσει ψαλίδα. Καταλαβαίνετε αυτό που θα θέλει, πολλά πράγματα γίνονται και κινήσεις για την ισότητα των φύλων. Δεν το θέμα είναι ποιος θα επικρατήσει. Mm-hmm. Πάλι λάθος είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως πρέπει να μικρύνει μια ψαλίδα σε πράγματα τα οποία μπορεί να κάνω την ίδια προπόνηση και να είναι μέρα νύχτα. Αυτό το κομμάτι όσον αφορά από τις διοργανώσεις, δηλαδή προφανώς η FIBA και οι μεγάλες διοργανώσεις και αυτοί που έχουν οι αρχές βοηθάνε σε όλο αυτό. Αν δεν ξεκινήσεις εσύ με κάποιο πλαίσιο, δεν μπορεί από μόνο του τώρα ένα σωματείο ή μια κουλτούρα πιο δύσκολη σαν την ελληνική, για παράδειγμα, να το φέρει και να επικρατήσει και να μπει στη συνείδηση των θεατών, των αθλητών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στις γυναίκες σε άλλες χώρες, επειδή έχω παίξει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν είσαι τώρα στην Ισπανία ξαφνικά το ότι οι άντρες ή οι συναθλητές φέρονταν με μεγαλύτερο σεβασμό στις συναθλητριές τους. Απλά ήρθε τώρα και μια εποχή η οποία βρήκαν την ευκαιρία και μαζί με ένα marketing, όπως λέω, είναι μια εποχή η οποία έχει το marketing έρθει στην Ευρώπη, βρέθηκε η ευκαιρία, είναι και συγκυρίες, όπως λέμε, είναι σαν χρηματιστήριο. Αυτή είναι τώρα μια χιανοδική πορεία. Υπάρχει μια ατζέντα όσον αφορά την προώθηση και των δικαιωμάτων και οι γυναίκες έχουν δικήσει περισσότερα παραδείγματα, έχουν μέσω στατιστικές, πήρε χρόνο, αξίζει, σύμπαν ασχολείται. Όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο. Αρχίζει από την Αμερική στην ουσία, από το WNBA. Ξεκίνησαν κάποια πράγματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολη η Ελλάδα να ξεκινήσει, να περιμένουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, ρομαντική, αλλά να περιμένουμε το ελληνικό πρωτάθλημα ξαφνικά να γίνει κάτι όταν το WNBA είχε τόσα μεγάλα κενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να είμαστε λίγο, εμένα μου αρέσει να είμαι ρεαλίστρια σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όσο τώρα λοιπόν κλείνει η ψαλίδα και γίνονται κινήσεις, εκεί πιέζεις περισσότερο ομοσπονδίες και χώρες να ακολουθήσουν αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικά όλα αυτά, και αυτά που μου περιγράφεις με την εμπειρία του αθλητή, όπως και του φιλάθλου. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι που στην ουσία πουλάει και αυτό θέλει. Θέλει να είναι πιο κοντά στην αθλητριά του, θέλει να έχει μια εμπειρία με την παίχτρια που τη βλέπει και τη θαυμάζει ο φιλάθλος, το παιδί, η οικογένεια, που αυτό έχει συνέστημα και δεν πρέπει να γίνεται μόνο για social. Πρέπει να φέρει ένα στίγμα αυτή την αποξένωση και να γίνει όμως, όπως είπα, σε πλαίσιο που να μην είναι τόσο πιεστικό και απλά μόνο να πουλήσει, να υπάρχει και ένα συνέστημα σε αυτό. Mm-hmm. Το οποίο αυτό με στη Γαλλία, να είμαι ειλικρινή, στην Ισπανία, είναι χώρες οι οποίες χρόνια το κάνουν. Δηλαδή το παιχνίδι να μην είναι απλά ένα παιχνίδι για να δω μόνο, ναι, για μπάσκετ, αλλά έχουν πιάσει κοινωνικές ομάδες, οι κερκίδες είναι γεμάτες από διάφορες ομάδες κοινωνικές, ας πούμε, της περιοχής, του χωριού που φτάνουν. Δηλαδή είναι η μπάντα της περιοχής. Δεν ξέρω, δηλαδή όλοι γίνονται ένα, για ένα κοινό σκοπό. Και ανάλογα ακολουθούν. Η ομάδα μετά συμβάλλει κοινωνικά σε ένα κομμάτι μέσα από τον αθλητισμό. Και αυτό είναι το μήνυμα του αθλητισμού. Του πρωταθλητισμού σε άλλο επίπεδο, γιατί εντάξει, ο πρωταθλητισμός έχει άλλες απαιτήσεις. Αλλά μπορεί να βοηθήσει τώρα με το εργαλείο αυτό του marketing να γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Έκανες αναφορά στο WNBA, πολύ σωστά ανέφερες ότι από εκεί ξεκινούν όλα και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται όχι μόνο ο ανταγωνισμός εντός γηπέδου, αλλά και οι θεατές και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Η Caitlin Clark είναι φυσικά ένα εξ αυτών. Και αυτό το ρεύμα που έρχεται σταδιακά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γίνεται μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ενδεχομένως να αρχίσει να φτάνει και στην Ελλάδα. Έχουμε όμως πάρα πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ωστόσο, τα social τώρα που πιάσαμε πριν, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα, κάποιοι που μπορούν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες. Είναι πολύ διαφορετικό να μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο και να μπορείς να το δείξεις κάπου και απλά κάποιοι άνθρωποι από εκεί πέρα πρέπει να ασχοληθούν. Είτε είναι οι σύνδεσμοι των αθλητών, στα ομαδικά αθλήματα, των γυναικών. Δηλαδή με τα social και με το ίντερνετ πια και με το δίκτυο μπορείς να πάρεις την πληροφορία, να έχεις κάποια δεδομένα και να μπορείς να κάνεις, ας πούμε, ένα πλάνο. Είτε να ένα business plan ή να είσαι μια ιδέα που να μην μείνεις στην ιδέα, να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αυτό που είπαμε πριν, πόσο τα social και η τεχνολογία βοηθάει πια. Mm-hmm. Πάντως, να δεις δηλαδή στατιστικές, να δεις ποια νούμερα, να έχεις κατεγραμμένα, γιατί όλα αυτά θέλουν δεδομένα.
0: Σωστά.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα και από το Πανευρωπαϊκό το 2017 και μετά το Παγκόσμιο το 2018, όταν τότε οι τότε άνθρωποι της Ομοσπονδίας έδειχναν τα παιχνίδια μας στην Α1 εκείνα τα χρόνια, με την επιτυχία μας στην τέταρτη θέση το 2017 και μετά με την πρόκριση μας το 2018 στο Παγκόσμιο. Δεν θα ξεχάσω ότι ήρθαν οι άνθρωποι με γουρλωμένα μάτια και μας λένε πολύ δεν το πιστεύουμε, λέει. Σας βλέπει ένα εκατομμύριο κόσμος. Και τους λέμε, μα πιστεύανε πραγματικά ότι δεν θα μας βλέπει. Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ότι δεν έδειξε την εθνική ομάδα στην ΕΡΤΕΝΑ, στη δημόσια τηλεόραση, ή άκουσε την έβαλε στο ραδιόφωνο, πόσοι ακούσανε, 5, μπορώ να το κάνω 15. Για να δεις αν υπάρχει εξέλιξη, πρέπει να υπάρχουν δεδομένα και να δεις μετά εκθετικά πώς μπορείς να το αναπτύξεις. Όταν απλά μιλάς, όπως λέμε, στο ποδιού δουλειές, δεν μπορείς να ξέρεις. Και απλά κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύονται. Επομένως τώρα, όπως βλέπετε, πάνε πολύ συγκεκριμένα. Sold out εκεί. Sold out στην Γλυφάδο Αθηναϊκός, είπε η FIBA. Sold out στη Σαραγώσα. Sold out από εδώ. Βγαίνουν πια δεδομένα και πατάνε πάνω στους αριθμούς. Αυτό θέλει χρόνο προφανώς για να δουν. Στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στο ΣΕΦ, στην Αθήνα, που γεμίσαν τα γήπεδα. Χρειάζεται πια να γίνεται μια καταγραφή και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βοηθήσουν πολύ οι αρχές, όπως η FIBA και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες και οι ευρωπαϊκές, με δεδομένα για να δουν πραγματικά εν τέλει όντως δεν βλέπουν ή δεν παρακολουθούν τον μπάσκετ γυναικών με κάποιες κινήσεις ή μήπως τελικά το έχουμε υποτιμήσει. Γιατί θεωρώ ότι κέρδος έχουν όλοι. Κάτι το οποίο δηλαδή και οι εταιρείες έχουν και δεν έχουν μόνο οι αθλητές. Με περισσότερες δουλειές, περισσότεροι δημοσιογράφοι, περισσότερες γυναίκες, περισσότερα παιδιά σε αθλητισμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλη εικόνα. Θέλει ένα πλάνο, έχει κόπο, πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, αλλά αυτό πάντα κάνει μια καλύτερη ομοσπονδία, πάντα μια χώρα έχει μια εξωστρέφεια και το μπάσκετ, όπως έχει διαδεθεί πάρα πολύ, είναι πολύ γνωστό αθλήματα και όλοι γύρω-γύρω, από τα μαγαζιά, από τους συλλόγους, όλοι κερδίζουν από αυτό. Και έχει το νομερό κοινωνικό αντίκτυπο. σε τόσα σημαντικά προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δηλαδή βιάζουμε την Ελλάδα και μας ενδιαφέρει. Με παχυσαρκία, με χρήση ουσιών, με βία. Εντάξει, ας κάνουμε σταυρωτή σε ένα γήπεδο, από το να κάνουμε σταυρωτή στα μούτρα ενός παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω και αγόρια και κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό τα αγόρια και στην εφηβεία και αυτές τις ηλικίες να βρίσκουν ανθρώπους και καλούς προπονητές και παρέες να εκτονώσουν όλη αυτή την ενέργεια και όλες αυτές το άγχος που μπορεί να έχουν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και σε όλα αυτά τα δεινά που περνάμε στους δύσκολους καιρούς. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν στο γήπεδο.
2: Κατερίνα, αν το πάμε στις δικές σου δύο συμμετοχές, είναι όπως είπαμε το 10 και το 18, αρχικά τι θυμάσαι, τι είναι αυτό που θυμάσαι ως τώρα που το λέμε ως πρώτη ανάμνηση και πόσο διαφορετικές ήταν ως εμπειρίες, διότι μεσολάβησαν και 8 χρόνια με όσα έκανες εσύ στην καριέρα σου σε αυτό το διάστημα. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα και τι θυμάσαι περισσότερο από αυτές τις δύο συμμετοχές?
1: Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ άπειρη, ότι είχα και ατυχές συμβάν. Γενικά ήμουν άτυχη στα δύο παγκόσμια. Στο πρώτο είχα ένα πολύ, πολύ δύσκολο τραυματισμό λίγο πριν φύγουμε και στην Τενερίφη επίσης το ίδιο είχα πάθει ένα λουμπάγκο, με νύχια και με δόντια. Θυμάμαι πόσο πολύ ήθελα να κερδίσω μια θέση σε αυτή την εμπειρία. Η επιμονή, θυμάμαι πολύ τον πόνο, ειδικά στην Τενερίφη, στα ταξίδια που είχα πάθει λουμπάγκο και τρώγα ενέσεις για να μπορώ στο ταξίδι, ένα ταξίδι Αθήνα-Μαδρίτη, 3 ώρες, κάθε λεπτό μου φαινόταν αιώνας να φτάσουμε, ο πόνος ήταν αφόρητος. Αλλά θυμάμαι το πόσο ήθελα να είμαι σε αυτό το γκρουπ της εθνικής ομάδας. Η θέλησή μου. Δηλαδή τώρα στην ιδέα κάποια πράγματα πολλά σταματώντας λέω πώς τα έκανα αυτά. Νομίζω δεν αποκλείεται, πραγματικά όχι, έχει ξεπεράσει. Είναι η θέληση, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Τώρα μόνο στην ιδέα και το πονάει το σώμα μου. Όχι τώρα, φανταστείτε ότι είχε φέρει ένα σαν χαλί με, πώς ήταν ο Φακίρης που κάθονται πάνω με τα καρφιά. Και είχε φέρει ο φυσιογραφέας, μου λέει, σου έχω βρει κάτι τρομερό. Γιατί οι ενέσεις δεν με πιάνανε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μου λέει, θα σε βάλω να κάτσεις, και κάθισα στη μέση, στον κορμό μου ανάποδα, που εγώ ήμουν ήδη λίγο σαν ρομποκόπ. Κάθισα πάνω σε αυτό, που θυμάμαι ότι ξεκίνησε το πρώτο καρφί, λέω, δεν γίνεται.
0: Ομοιοπαθητική.
1: Δεν ξέρω, ήταν εποχή, τώρα το έχει βρει μόνη της η γυναίκα, πλαστικό με καρφιά του Φακίρη. Κάτσε, μου λέει, τρομερές εμπειρίες, αλλά θα κρατήσω η θέληση να είμαι σε αυτό το group και να έστω και τελευταία θέση με κάποιο τρόπο, για τον κόπο που είχα κάνει, να είμαι σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά και να βλέπω τεράστιες αθλήτριες που τότε κάποιες ήταν πιο μικρές και σιγά σιγά, λέει, στα πρώτα χρόνια, σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πολύ μεγάλη στάρ από την Αμερική, από όλες τις χώρες.
2: Έχεις δει και Σουμπέρ και την Ταουράση, έχεις δει?
1: Έχω δει, ναι. Ήτανε... Η πρώτη που αντιμετώπισε, επειδή την αναφέραμε πριν, ήταν η Λορέι Τζάκσον, η οποία μπήκα αλλαγή τότε, μικράκι. Τότε δεν ήμουν ούτε καν βασική, νομίζω, στην Α1 γυναικών στην Αθήνα. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ένα WBA player, μου ρίχνε 1,5 κεφάλι, εγώ undersize 4. Έκανα τα πάντα, όχι απλά να είμαι στο παγκόσμιο, να είμαι στην εθνική ομάδα, σε οποιαδήποτε θέση με έβαζες, ήθελα απλά τόσο πολύ να είμαι εκεί. Επομένως, μάχη, μην μπαίνω αλλαγή, να μου ρίχνει η κοπέλα 1,5 κεφάλι και να βρίζει, γιατί εγώ αναγκαστικά την έσπρωχνα παραπάνω, αυτή η superstar, εγώ το καημένο την έσπρωχνα παραπάνω για να μπορώ να την βγάλω εκτός ρακέτας, όπως ήθελε ο προπονητής μου. Και πιστεύω ότι με έβριζε τόσο πολύ που ήθελα να της πω χίλια συγγνώμη. Δηλαδή να βλέπεις μια σούπερστάρ να τρέχει δίπλα σου και να πρέπει να την βοηθήσεις για να μπορείς να τη σπρώξεις και να τη σπάσεις και τα νεύρα. Είμαι σίγουρη ότι τα κατάφερα. Αλλά μέσα μου νιώθω πολύ άσχημα. Αλλά και τρομερά ότι της πρώτης μου αντιπάλης του παγκόσμιου του 10 ήταν η Λορέι Τζάκσον, το 4 τότε της Αυστραλίας. Και αργότερα Μαγιά Μουρ, Σουμπέρ, εκείνη τη χρονιά και άλλες τεράστιες αθλήτριες που πραγματικά εγώ μέρα νύχτα. Ωστόσο, τρομερή εμπειρία το να βλέπεις το επίπεδο, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, το πόσο πίστευα, ας πούμε, ότι είχα μια ανωδική πορεία και θα ήμουν καλή, και όταν πας και σε ένα παγκόσμιο μετά το πανευρωπαϊκό, αν λες ότι έχω ένα βήμα να διανύσω για να φτάσω, ας πούμε, να γίνω ένα βήμα περισσότερο, όταν πας στον παγκόσμιο βλέπεις και άλλα κορμιά, άλλες κουλτούρες και εκεί λες, εντάξει, okay.
2: Ναι, καταλαβαίνεις ουσιαστικά τη διαφορά που υπάρχει.
1: Ναι. Και υπήρχε... Καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα μικρό κόσμο της Ελλάδας.
2: Μπράβο. Απ' την άλλη, όμως,
1: της εθνικής ομάδας.
2: Προχωρώντας όμως και το χρόνο, δηλαδή την επόμενη φορά που η εθνική θα καταφέρει να πάει σε ένα παγκόσμιο, προφανώς θα δει πάλι διαφορά, αλλά ίσως διαπιστώσει και ότι αυτή η διαφορά έχει μικρύνει λίγο.
1: Αυτό που έχει βγάλει τώρα τα social media και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ τα νέα παιδιά στην εικόνα που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Εμείς τότε δεν είχαμε να ψάξουμε πώς ήταν στην Αμερική. Ούτε είχε στα site ή στις συνδρομητικές τηλεοράσεις. Όλο αυτό λοιπόν σε βοηθάει γρήγορα να βρεις ασκήσεις, να βρεις προπονητές. Έχει αλλάξει όλο αυτό και το μπάσκετ, γενικά το μπάσκετ, αλλά μπορεί πια δυστυχώς και το μικρό παιδάκι να έχει ένα προπονητή που ίσως δεν χρειάζεται σε τέτοια ηλικία, αλλά αν θέλεις να μάθεις κάτι, να μάθεις καλύτερο το παιχνίδι, να δεις τις ταχύτητες, το επίπεδο για να ανέβεις και να έχεις μια καλύτερη εικόνα μπορείς. Αυτό βοηθάει αυτό που είπαμε πριν. Όλη η διάδοση, βλέπεις τις γυναίκες, βλέπεις ότι είναι διαδεδομένο, θέλεις να τις μοιάσεις, πρέπει να γίνεις. Να βρεις τρόπους, εν πάση περιπτώσει, να φτάσεις με κάποιο τρόπο πρώτα τον εαυτό σου και μετά πρέπει και το group σου. Mm-hmm. Να εμπνεύσεις και τις συμπαίκτριές σου, γιατί δεν πας μόνος σου. Να είσαι εσύ καλός και να εμπνεύσεις ίσως με το χαρακτήρα σου και τη δουλειά σου και άλλους ανθρώπους να τους τραβήξεις να γίνουμε ομάδα. Και να φτάσεις στο επίπεδο να πας σαν εθνική ομάδα ή σαν κλαμπ να παίξεις σε μια ευρωπαϊκή παγκόσμια διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί όπως είπαμε είστε εν μέσω
1: ανοίξαν πόρτες τώρα εδώ και
0: ορίστε.
1: Μπαίνουμε, ανοίξαν πόρτες λέω εδώ στη δουλειά και όντως είναι ένα καλό timing για αποδέσμευση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Βεβαίως ο Αθηναϊκός θα έχει στραμμένο το βλέμμα του στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί έχει και δύο αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Έχει τη Βαν Λου, η οποία είναι με την εθνική ομάδα του Βελγίου, και έχει και την Μακόλεϊ, η οποία είναι με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας. Για τις ομάδες που συμμετέχουν θα πούμε πολύ περισσότερα όταν θα ακούσουμε και την Ελένη Καπογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
1: Καλή συνέχεια με την αγαπημένη coach. Τρομερά εμπειρία, είμαι σίγουρη ότι έχετε πολύ ωραία πράγματα να μοιραστεί μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Καλή συνέχεια
1: σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, άμεσο replay. Μέχρι και τις 4 της συντροφιά σας, Μιχάλης Γκιουλένογλου, Έλενα Βοιατζή, Γιώργος Τσιβιενίδης, Δημήτρης Μελίσης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα να μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αρχίζει αύριο με ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας, και λέμε ότι είναι ενδιαφέρον γιατί το ζευγάρι αυτό ήταν η φιναλίστ του τελικού του 2022 στο Σίδνεϊ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο. Η Κίνα, η οποία πήρε την δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση τότε βρέθηκε η Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, με πολύ διαφορετική σύνθεση, απούσα μία από τις καλύτερες παίκτρες της ομάδας, η Sam Whitcomb, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν δύο σημαντικές απουσίες που προέκυψαν την τελευταία στιγμή, γιατί είχαν δηλωθεί στο αρχικό ρόστερ η περσινή MVP του WNBA, η Asia Wilson, θα είναι απούσα, και η Kelsey Plum. Η Kelsey Plum, μάλιστα, πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν του WNBA λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο πόδι της. Προβλήματα τραυματισμού έχει και η Asia Wilson στη μέση της, και έτσι προτιμήθηκε να μείνουν εκτός γιατί προσεχώς έρχονται τα play-off. Έχει όμως μια πλειάδα τρομερών αθλητριών, με την Caitlin Clark βεβαίως να είναι στην
1: κορυφή. Ήρθε η ώρα της να λάμψει.
0: Ήρθε η ώρα της
1: και
0: να
1: με τον νόμο.
0: Με την Angel Reese προσωπικά, εντάξει, τώρα λίγο να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Να δούμε,
1: από μένα είναι όχι αυτό.
0: Να δούμε πώς θα συνεργαστούν. Θα συνεργαστούν, γιατί εδώ το ζητούμενο είναι η ομάδα. Έτσι, και όχι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ των δύο αθλητριών, η οποία χρονολογείται από την περίοδο που ήταν στο κολέγιο.
1: Κοίταξε, η Angel Reese γενικότερα είναι αποδέκτρια πολλών αρνητικών σχολείων για το μπάσκετ που παίζει, όχι για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, σε όσους λένε ότι μα είναι top rebounder, οι περισσότεροι αντιδρούν και λένε παιδιά είναι top rebounder διότι χάνει τα σουτ της από κάτω, παίρνει το rebound, το ξαναχάνει, παίρνει το rebound, το ξαναχάνει. Είναι φυσιολογικό να μαζεύει 5 επιθετικά σε μια φάση που λέει ο λόγος. Εγώ δεν ξέρω, να σας πω κάτι, ενώ οι υπόλοιπες είναι και κολλίερα, ας πούμε, είναι τρομερή παίκτρια. Δεν μιλάμε τώρα για Μπριάννα Στιούαρτ και τα λοιπά.
0: Αυτό πήγα να πω,
1: δεν υπάρχει. Δεν θεωρώ τόσο τρομερή τη Reese ως επίπεδο, μπασκετικό επίπεδο.
0: Εμένα, αν με ρωτάς, δεν είμαι φαν της.
1: Όχι, όχι. Πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή.
0: Προσωπικά δεν είμαι φαν της. Mm. Είμαι φαν Clark. Έχει όμως τον τρόπο της. Έχει αυτή την εκπληκτικότητα στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, okay. Να σου πω κάτι. Και ο Μίρκο Μιλίσεβιτς κάποτε δεν τον έβλεπες και έλεγες πω τι φοβερός μπασκετμπολίστας. Σας τα βάζε όμως. Αυτό έχει σημασία.
0: Ήταν αποτελεσματικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι αποτελεσματική.
1: Απλά εγώ τώρα, βλέποντας και τη σύνθεση χωρίς τις δύο που είπες, που είναι εξαιρετικές, και η Plum κάνει τα δικά της. Και η Wilson προφανώς είναι MVP στο προηγούμενο, top scorer κτλ. Βλέπω ένα roster το οποίο δεν είναι φοβερό και τρομερό. Απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που σου είπα. Νομίζω ότι είναι η ώρα της Caitlin Clark να αναλάβει και να πιστοποιήσει, και αυτό που λέει και η Σοφία Βαλτσάμι την πρώτη φορά τσακωνόμασταν. Γιατί μου λέγε, μα είναι η Caitlin Clark, μου λέει, μόνο στο 7 του top 20 των αθλητριών του παγκοσμίου κυπέλου. Και τη λέω, εγώ δεν ξέρω να τη λέω στο 12. Διότι δεν έχει δείξει τίποτα με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η πρώτη της φορά. Και είναι η πρώτη της φορά του να αναλάβει βαρύ φορτίο.
0: Είναι η πρώτη της φορά που παίζει σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει.
1: Και πρόσεξε, όχι απλά παίζει σε μεγάλη διοργάνωση. Παίζει σε μια διοργάνωση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατακτήσει τις προηγούμενες 4.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να πάρουμε με οποιοδήποτε τίμημα και την 5η.
0: Ναι.
1: Είναι η φοβερή ιστορία, την είχα πει στη Σοφία. Που ήταν το 2012 στο Ολυμπιακό Αγώνα στο Λονδίνο, θα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγοντας από τη Media Day της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, έφυγα μαζί με τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος γραφείου τύπου. Και πιάνουμε μια κουβέντα στο λεωφορείο, γιατί ήμασταν μόνοι μας. Και του λέω: πού πάτε τώρα? Μου λέει: πάω να δω την αναμέτρηση των γυναικών στο Ολυμπιακό Αγώνα του Λονδίνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και σκέφτομαι και λέω: με ποιον παίζουν? Παίζανε με έναν αντίπαλο που δεν ήταν ούτε καν στα μέτρα του. Ήταν αστείο αντίπαλο. Και γυρίζει και συμπληρώνει και μου λέει ότι εμάς, λέει, το άγχος μας αυτή τη στιγμή είναι να κερδίζει η ομάδα των γυναικών και να πάρει το χρυσό μετάλλιο, γιατί έχουμε πάρει τα προηγούμενα μετάλλια και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί.
0: Ναι.
1: Δείγμα του πώς αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι την ομάδα γυναικών και δείγμα του τι φορτίο έχουν να σηκώσουν αυτές που είναι τώρα στη Γερμανία, όχι για Ολυμπιακούς Αγώνες, για παγκόσμιο κύπελλο. Έχουν 4 στα 4. Δεν γίνεται να μην πάρουμε το χρυσό μετάλλιο αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Οπότε θέλω να καταλήξω ότι εκεί τι φορτίο έχουν να σηκώσουν και οι Κλάρκ και όλες. Και οι Ρίς ακόμα.
0: Οι Μπέκερς.
1: Όλες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το λέει και η Ελένη Καπογιάννη, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μεν το προβάδισμα, αλλά ενδεχομένως, επειδή σε διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις έχουμε και εκπλήξεις, ενδεχομένως να βρεθεί κάποια να την στριμώξει, να το πω λαϊκά, με πρώτη υποψήφια τη Γαλλία.
1: Και είναι και, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι τουρνουά εξπρες. Δεν είναι μου το μπάσκετ ανδρών ένα μήνα και τσούκου τσούκου κτλ. Να προσθέσω απλά ότι οι ΗΠΑ είναι στον ίδιο όμιλο με την Κίνα, την Ιταλία και την Τσεχία. Η πρώτη από κάθε όμιλο περνάει απευθείας στα προημιτελικά. Οι άλλες δύο μπαίνουν σε ένα μπράκετ για να προκριθούν στα προημιτελικά.
0: Πάνε σε νοκάουτ φάση.
1: Ακριβώς. Οπότε εντάξει.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Βέλγιο.
1: Εννοείται.
0: Ένα ερωτηματικό, τουλάχιστον για μένα, είναι η Γερμανία. Ως οικοδέσποινα περισσότερο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η Ιταλία, η οποία τουλάχιστον στο Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο καλοκαίρι έδειξε πάρα πολύ δυνατή, επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 32 χρόνια. Η Ισπανία επίσης.
1: Εννοείται, πολύ καλή γενιά.
0: Πολύ καλή γενιά. Η Αυστραλία πώς θα αντιδράσει, η νέα Αυστραλία. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, μάλλον ενστικτοδός θα πω, ότι μπορεί να κάνει ζημιά η Νιγηρία. Η Νιγηρία, η οποία το 2022 ήταν απούσα από το παγκόσμιο, γιατί είχε τα δικά της προβλήματα η Ομοσπονδία και η Πολιτιακή Αρχή είχε αποφασίσει να αποσύρει όλες τις εθνικές ομάδες από τις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Τι πιο απλό, υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, αποσύρουμε τον αθλητισμό, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Και ήταν σε διένεξη με τη FIBA, για κάποιον λόγο τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς. Επέστρεψε όμως σε διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Και θα έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μάλι, μας το λέει και η Ελένη Καπογιάννη, μπορεί στο μάτι να μην μας κάνει και στα αυτιά μας, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα στην πρώτη κοσάδα της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι μου λέει.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Η Τσεχία επίσης, αλλά είχε προβλήματα τραυματισμών. Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Κοίταξε, για την Νιγηρία, το ακούω αυτό όπως το λες, διότι είναι και σε ένα όμιλο που έχει τη Γαλλία. Αν θεωρήσουμε ότι η Γαλλία μπορεί να είναι το φαβορί, ας το πούμε έτσι, είναι με την Ουγγαρία και την Νότια Κορέα. Ναι. Δεν είναι ακριβώς μπασκετικές χώρες. 100%, αλλά εντάξει, είναι και το μπάσκετ των γυναικών είναι και διαφορετικό από τον ανδρών, έτσι. Μπορεί μια χώρα να έχει καλή ομάδα γυναικών και να μην έχει ανδρών, ή το ανάποδο. Δεν ξέρω, είναι περίεργο σου λέω και για μένα είναι πολύ μπέρδεμα, διότι είναι τα μάτς, δηλαδή ο όμιλος, για παράδειγμα, που έχω εδώ της Γαλλίας, παίζουν 4, 5 και 7 Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε σε 4 μέρες, με ένα ρεπό. Ναι. Και η διοργάνωση τελειώνει 13 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή
1: μιλάμε για 9 ημέρες. Σε 9 ημέρες παίζει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι και να γίνει είναι αυτό που λέγαμε. Ναι. Και η διοργάνωση τελειώνει 13 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή
1: μιλάμε για 9 ημέρες. Σε 9 ημέρες παίζει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι και να γίνει είναι αυτό.

0: ήταν ξεκούραστες. Περιμένουν τη σεζόν τους να ξεκινήσει. Οπότε είναι λίγο μπερδέματα. Λοιπόν, πάμε Ελένη Καπογιάννη.
1: Πάμε Ελένη Καπογιάννη.
0: Έχεις κάτι άλλο για πρόλογο ή πατάω το play?
1: Πατάς το play και δίνουμε το λόγο.
0: Να πούμε αυτό ότι είναι ηχογραφημένη, διότι η διαφορά ώρας με την Κίνα. Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν εφικτό να την έχουμε live. Πάμε στην επόμενη λύση που είναι ηχογραφημένο. Οπότε απολαύστε Ελένη Καπογιάννη.
2: Ένα παγκόσμιο κύπελο, 4 χρόνια μετά τη διοργάνωση στην Αυστραλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να φιγουράρουν και αυτή τη φορά ως το φαβορί της διοργάνωσης. Συμφωνείς με αυτό?
3: Καταρχάς θέλω να πω κάτι για τους αγώνες, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα. Ενώ πριν ήταν 12 ομάδες, τώρα είναι 16. Πριν ήταν 2 όμιλοι των 6 ομάδων, και έχει σημασία αυτό που λέω, τώρα είναι 4 γκρουπ των 4 ομάδων. Αυτόματα, αυτό το κάνει πολύ πολύ ανταγωνιστικό αυτό το τουρνουά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν ήσουν στον όμιλο, έπαιζες 5 παιχνίδια. Αν έκανες και μία στραβή, δηλαδή μία αναπάντηχη ήττα, μπορούσες να το καλύψεις. Τώρα έτσι όπως είναι τα γκρουπ, με μία αναπάντηχη ήττα μπορεί να κινδυνεύσεις να μείνεις έξω ή να μπεις στα νοκάουτ με το ζόρι, που σημαίνει ένας αγώνας παραπάνω. Θέλω να πω ότι το σύστημα διεξαγωγής αυτού του τουρνουά το κάνει ακόμα πιο αμφίροπο και θα έλεγα δεν είναι safe για καμία ομάδα. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σου για την Αμερική.
2: Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν θεωρείς, coach, ότι είναι safe?
3: Θα σου πω. Καταρχάς είναι το πρώτο φαβορί, σίγουρα. Έχει ένα ανανεωμένο ρόστερ. Πρόσφατα διάβασα ότι η Πλαμ και η Wilson δεν θα παίξουν.
2: Ναι, δεν θα είναι παρουσές.
3: Η Αμερική είναι πάντα Αμερική. Σαφώς είναι το πρώτο φαβορί. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που μπορεί να την κοντράρουν. Για μένα η Γαλλία είναι μια ομάδα που μπορεί να την κοντράρει την Αμερική.
2: Η Κίνα, η οποία θα είναι και η πρώτη της αντίπαλος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και ήταν και η φιναλίστα στον τελικό του 2022.
3: Ήταν ένα φιλικό της Κίνας, είναι μια καλή ομάδα, δεν ξέρω αν μπορεί να κοντράρει την Αμερική. Αλλά την Αμερική μπορεί να την κοντράρει η Γαλλία, όπως σου είπα, η Αυστραλία. Δεν θα υποτιμούσα την Ισπανία μέσα στην τετράδα, μπορεί να βρεθεί, ούτε το Βέλγιο. Που δεν έχουν μεν το βάθος, δεν έχει το βάθος ας πούμε της Γαλλίας, αλλά δεν θα υποτιμούσα αυτές τις ομάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι η Αμερική θα πρέπει να παίξει πολύ καλό μπάσκετ για να κερδίσει τον τίτλο.
2: Βάσει των αριθμών, βλέποντας έτσι κάποια στοιχεία και κάνοντας τη σύγκριση από το 2022, η FIBA ανέφερε σε ένα δημοσίευμά της ότι αναμένεται να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση διαζώσης. Πάνω από 200.000 φύλαθλοι αναμένεται να είναι στο Βερολίνο. Αριθμός ρεκόρ, συγκριτικά βεβαίως με το 2022, όπου ήταν 145.000. Τι σημαίνει αυτό κατά την άποψή σου?
3: Θα έλεγα ότι η FIBA έμπρακτα δείχνει το equality, ας πούμε. Ότι ο αθλητισμός των γυναικών είναι ένα τουρνουά γυναικών, είναι εξίσου σημαντικό όπως ένα τουρνουά αντρών. Αυτό θα έλεγα σε πρώτη ανάγνωση. Το promotion, το marketing, σημαίνει ότι έχουμε δουλέψει για να έχουμε εμείς αυτά τα δεδομένα. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει, γιατί όλο και περισσότερα παιδιά, κορίτσια θέλω να πω, μπορούν να δουν τους αγώνες, μπορούν να ονειρεύονται και εγώ κάποια στιγμή μπορεί να φτάσω εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το γυναικείο αθλητισμό, για το γυναικείο μπάσκετ βασικά.
2: Να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό. Συνήθως σε μεγάλες διοργανώσεις σημειώνονται και κάποιες εκπλήξεις. Σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχει επιστρέψει η Νιγηρία, η οποία ήταν απούσα το 2022 στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά είχε μια πολύ καλή παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μίλησες για την Ισπανία, για το Βέλγιο ως πρωταθλητρία Ευρώπης. Ίσως και η Ιταλία, δεν ξέρω αν μπαίνει η Ιταλία στην εξίσωση, από την άποψη ότι πέρσι στο Ευρωμπάσκετ στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ δυνατή και μετά από 32 χρόνια μάλιστα κατέκτησε και μετάλλιο. Υπάρχουν περιθώρια για εκπλήξεις σε μια διοργάνωση όπου και οι αγώνες είναι back to back και knockout? Από ένα σημείο και μετά οι ομάδες πάνε στην knockout φάση.
3: Ακριβώς. Κοίταξε, θα έλεγα ότι δεν θα αποκλείσω τις εκπλήξεις. Δεν θα αποκλείσω την έκπληξη ως το

0: το ποιος θα κατακτήσει το τουρνουά, δεν θα αποκλείσω και την έκπληξη να μείνει κάποια ομάδα, έτσι θα έλεγα, πιο παραδοσιακή δύναμη έξω. Δηλαδή, στον όμιλο της Αμερικής, αν εξαιρέσουμε την Αμερική, οι άλλες τρεις ομάδες, στα δικά μου τα μάτια, είναι ικανές να κάνουν και οι τρεις το κάτι παραπάνω και οι τρεις να μείνουν έξω. Στο γκρουπ του Βελγίου με την Αυστραλία θεωρώ ότι εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να, το Πορτορίκο και η Τουρκία μπορούν να κάνουν κάποια έκπληξη. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα περάσουν σίγουρα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τρίτη. Στον όμιλο της Γαλλίας, εκεί ας πούμε ήθελα να φέρω και εγώ την Ιγυρία. Η Ιγυρία είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να απειλήσουν τη Γαλλία, θα έλεγα, για να περάσουν πρώτη, σαν πρώτη στον όμιλο. Αλλά και η Ουγγαρία είναι πολύ καλή ομάδα. Μην υποτιμάμε την Ουγγαρία. Τώρα, στον πρώτο όμιλο, δεν ξέρω η Γερμανία, που είναι και η ομάδα που φιλοξενεί τους αγώνες, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Θεωρώ ότι η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η Ιαπωνία όμως. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα για το Μαλί, αλλά το ότι είναι μέσα στην πρώτη, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, 16άδα στο World Ranking, αυτό κάτι δείχνει. Άρα λοιπόν, δεν θα απέκλεια τις εκπλήξεις. Ούτε ως προς το τίτλο, που ναι μένει η Αμερική στα δικά μου τα μάτια έχει ένα προβάδισμα, αλλά δεν είναι το προβάδισμα αυτό το δυνατό στα δικά μου τα μάτια, και δεν θα απέκλεια κάποιες εκπλήξεις στο να μείνουν ομάδες εκτός προημιτελικών, συγγνώμη.
1: Πάμε σε επίπεδο τώρα αθλητριών. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αυτό το φαινόμενο Clark, που το
0: ναι,
1: γεγονός
0: εντάξει,
1: και, το γεγονός και μόνο όχι, ότι έχει 4 εκατομμύρια followers στα social media, στο Instagram, σημαίνει ότι τα βλέμματα των μισών θα είναι στραμμένα πάνω της. Έχουμε αθλήτριες οι οποίες έχουν, ευρωπαίες αθλήτριες, οι οποίες έχουν γράψει χιλιόμετρα, πολλά, και σε διεθνείς διοργανώσεις.
0: Βέβαια.
1: Ποια είναι τα πρόσωπα που εσύ θεωρείς, πέραν της Clark, τα οποία θα ξεχωρίσουν και θα μας κάνουν να μιλάμε την επόμενη μέρα? Ποιες είναι οι έμπειρες και ποιες, αν έχεις στο νου σου κάποιες από τη νέα γενιά των αθλητριών?
0: Όχι, δεν έχω κάποιες νέες. Η Αμερική νομίζω ότι έχει ένα κράμα αθλητριών εμπειρίας και πιο νέων αθλητριών. Η Μπριάννα Στιούαρντ, ας πούμε, η Έιντζελ Ρις, η Gray, η Chelsea Gray, είναι πολύ έμπειρες αθλήτριες που μπορούν να κουβαλήσουν στους ώμους τους μια ομάδα. Δεν ξέρω πολλά για κάποιες άλλες αθλήτριες, για να είμαι ειλικρινής. Η Γαλλία έχει Μαρίν Γιοχάνες, έχει Γκάμπι Γουίλιαμς, έχει τη Μαλόγκα, έχει τη Ρούπερτ. Μιλάμε για τα κορίτσια με αθλητάρες. Το Βέλγιο έχει την Μέσεμαν, δηλαδή το μεγάλο, το βαρύ όνομα. Νομίζω ότι αυτές οι προσωπικότητες θα ξεχωρίσουν και πάλι, γιατί ξέρεις, ένα τέτοιο τουρνουά χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται διαχείριση, διαχείριση της κούρασης, διαχείριση της πίεσης, διαχείριση των συναισθημάτων αναλόγως ή τα νίκη. Νομίζω ότι η εμπειρία θα παίξει το ρόλο της. Δεν είμαι σε θέση να πω για κάποιο ταλέντο που έχω στο μυαλό μου τώρα που μπορεί να ξεχωρίσει.
1: Πάμε λίγο τώρα στην Κίνα, διαβάζοντας έτσι γενικότερα κάποια στοιχεία για το παγκόσμιο κύπελο, έπεσα πάνω στην αναφορά που έγινε για το 2022 και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το νούμερο των τηλεθεατών που είχε παρακολουθήσει στην Κίνα εκείνη τη διοργάνωση. Νομίζω ότι ξεπερνούσε συνολικά όλες τις ημέρες, ήταν πάνω από 700 εκατομμύρια. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η Κίνα, εκτός από το γεγονός ότι είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη χώρα, είναι και μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αθλητική χώρα, ειδικά στο χώρο του μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο και στο μπάσκετ γυναικών. Εσύ που το ζεις σε καθημερινή βάση, ποια εικόνα έχεις και ποια είναι η άποψή σου?
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πριν έρθω στην Κίνα, νόμιζα ότι είναι ένα πρωτάθλημα, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, της σειράς. Ήμουν πολύ βαθιά ανοιχτωμένη, παρόλο που ήξερα ότι έρχονται πολύ δυνατά ονόματα από το WNBA, πολύ καλές αθλήτριες, δεν φανταζόμουν το Βεληνικές αυτής της λίγκας. Τώρα ξέρω ότι μετά το WNBA, σαν δημοφιλία και σαν άμυλα, είναι το WCBA. Υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει κοινό που παρακολουθεί μόνο γυναίκες. Βέβαια, η Κίνα είναι και 1,5 δις πληθυσμός. Αλλά έχει πολύ φανατικούς φιλάθλους. Η Ομοσπονδία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό έρχονται πολλά λεφτά, πολλά φοβερό promotion, τρομερές εγκαταστάσεις. Είναι ένα show σαν να βλέπεις παιχνίδια WNBA. Και γι' αυτό και έρχονται πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Και γι' αυτό οι Κινέζες βελτιώνονται, δουλεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο σκληρά προπονούνται από μικρή ηλικία. Θα έλεγα ότι είναι και overtrained πολλές από αυτές. Γι' αυτό αναγκάζονται και σταματάνε σε σχετικά νεαρή ηλικία το άθλημα. Γιατί το σώμα τους είναι πολύ καταπονημένο. Αλλά ναι, η Κίνα είναι μεγάλη ανερχόμενη δύναμη. Και αυτό που βλέπω εγώ, το τι έρχεται από πίσω, δηλαδή τώρα είναι το κοριτσάκι το 2-20, έρχονται από πίσω άλλα δύο κοριτσάκια που τα έχω δει με τα μάτια μου, που είναι 14 και 15 ετών, που είναι 2-8 η μία, 2-5 η άλλη, και είναι το σώμα τους πάρα πολύ αθλητικό και αρμονικό. Δουλεύουν και επενδύουν πάρα πολύ οι Κινέζοι. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα, εντάξει, έχουν καθιερωθεί στην πρώτη τριάδα, τετράδα στο παγκόσμιο ranking, νομίζω ότι θα ανέβουν κι άλλο.
1: Εσύ παραμένεις στην Κίνα, ανανέωσε τη συνεργασία σου για 2 χρόνια, ναι, ακόμα, ναι, στην ομάδα στην οποία εργάστηκες.
0: Στη Χενάν.
1: Ήταν εύκολη η απόφαση της ανανέωσης και της παραμονής σου στη χώρα?
0: Από την πλευρά του συλλόγου, της ομάδας, ήταν κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ και μου το έδειξαν έμπρακτα με την προσφορά που μου έκαναν. Από τη δική μου την πλευρά ήταν, θα έλεγα, μια εύκολη απόφαση, γιατί μου αρέσει εδώ. Είναι πολύ challenging το πρωτάθλημα εδώ και η δική μου η παρουσία. Είναι μια ευθύνη αυτή η ομάδα να τη φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο WCBA, να μπούμε οκτάδα, εξάδα. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα αυτή. Οπότε νομίζω ότι όλα ήταν εύκολα να γίνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, δηλαδή.
1: Βλέποντας από απόσταση και αρκετό καιρό βέβαια, μακριά από την Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Α1 και όλα όσα συμβαίνουν και προσπαθούν παράγοντες να κάνουν ούτως ώστε το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος των γυναικών να ανέβει, πώς τα βλέπεις εσύ ως θεατής?
0: Καταρχάς είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι οι ομάδες επενδύουν, θέλουν να φτιάξουν το δυναμικό τους όσο το δυνατόν καλύτερο, ώστε να είναι ανταγωνιστικές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έρχονται πολύ καλές αθλήτριες στην Ελλάδα πλέον, γιατί επενδύονται χρήματα. Το περιβάλλον είναι πιο ελκυστικό για να έρθουν καλές αθλήτριες και να ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Αυτό εμένα σαν Ελένη με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα ξεκινήσω από την ομάδα μου, την πρώην ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, που έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση την προηγούμενη χρονιά και πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Έπεσε όμως πάνω στον Αθηναϊκό για τις εγχώριες διοργανώσεις, θέλω να πω, όπου χτίζεται πάλι μια αυτοκρατορία. Ελπίζω να τα πάνε περίφημα στην EuroLeague. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες και με τις 4 ξένες, ξέρεις, υπάρχει ένα σημείο που υπάρχει μια σύγκρουση. Άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να είναι τόσες πολλές ξένες, άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι. Κατά τη δική μου την άποψη, πρέπει να είναι. Πρώτον, γιατί αυτό θα τραβήξει και τις Ελληνίδες, και δεύτερον, γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όσο πιο ανταγωνιστική είναι μια λίγα, τόσο πιο πολλούς σπόνσορες μπορούμε να φέρουμε. Να είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια πλέον, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι για τον μπάσκετ γυναικών.
1: Δεν είναι τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια, έτσι, γιατί το ένα τηλεοπτικό υπήρχε. Ναι, δεν είναι όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά.
0: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια αρχή, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προβολή, γιατί το αξίζει το μπάσκετ γυναικών, την αξίζει τη μεγαλύτερη προβολή. Είμαι χαρούμενη που γίνονται επενδύσεις, που προσπαθούν οι ομάδες να ανεβάσουν τον πύχη ψηλότερα, να ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματός μας. Αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα και θα είμαι πολύ χαρούμενη αν φέρουν και επιτυχίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει προκριματικά για Ευρωλίγα, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 4 ομάδες που θα βγουν στο EuroCup. Αυτό πριν 3-4 χρόνια δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Και να από τώρα γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είναι μεγάλη πρόοδο στα δικά μου τα μάτια. Και εύχομαι και ελπίζω να πάνε πάρα πολύ καλά οι ομάδες μας.
1: Τελευταία ερώτηση, τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα?
0: Οι άνθρωποι μου. Νομίζω ότι στον καθένα θα έλειπαν οι άνθρωποι του. Αλλά γενικά όμως είμαι πολύ καλά εδώ, έχω πολύ καλή ζωή, πολύ καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Έχω άδειες που μπορώ να ταξιδεύω 4-5 μέρες έστω στην Ελλάδα. Οπότε λέω είμαι ευγνώμων που ζω αυτό που ζω και βλέπουμε που θα καταλήξει.
2: Αυτή ήταν η Ελένη Καπογιάννη, προπονήτρια της Χενάν για 2 ακόμα χρόνια στην Κίνα. Την ακούσαμε να μιλάει για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Αρχίζει αύριο στο Βερολίνο σε 2 γήπεδα η πρώτη φάση, στην Max Mellinghalle και στην
3: Ιστορική Αρένα.
2: Ιστορική βεβαίως. Και στην Uber Arena. Στην Uber Arena φυσικά θα φιλοξενηθούν η τελική και η τελική.
3: Uber Arena τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τα πάντα έτσι. Δηλαδή ό,τι η διοργάνωση είναι στη Γερμανία γίνεται εκεί.
2: Ναι, είναι και, είναι και μεγάλη συγχωρητικότητα.
3: Βέβαια. Είναι πολύ απλά. Είναι η αρένα που η Ισπανία πήρε το πανευρωπαϊκό με Χουάντσο και τον αδερφό του MVP του τουρνουά και του αγώνα. Είναι το ίδιο γήπεδο που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα. Σου λέω γενικότερα έχει το Βερολίνο, ναι, και η Γερμανία. Εντάξει, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν όλες οι οργανώσεις που τις αναλαμβάνουν, διότι έχουν και ένα κόστος. Δεν ξέρω δηλαδή αν κερδίζουν από αυτό ή έχουμε βρει τη Γερμανία ως μια εύρωστη ευρωπαϊκή πόλη η οποία της αρέσει να παίρνει τις οργανώσεις. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό.
2: Κοίταξε να δεις, και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο είναι το πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς.
2: Αλλά γεμίζουν τα γήπεδα μπάσκετ.
3: Ναι, καλά. Εννοείται, γιατί έχουν άλλη. Είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα Σωτηρίου. Είναι θέμα
2: κουλτούρας.
3: Δηλαδή, πολύ απλά ο Γερμανός πολύ πιο εύκολα θα κάτσει, θα πει τι μέρα είναι αύριο, 4 του μήνα. Τι έχει, τι μπορώ να κάνω το απόγευμα που δεν δουλεύω προφανώς. Α, έχει αγώνα μπάσκετ 10 λεπτά από το σπίτι μου. Τι αγώνας είναι? Α, Αμερική Κίνα. Ναι, θα πάω να το δω. Εμείς εδώ, λόγω κουλτούρας, μην το εκφράζω διαφορετικά. Τι θα κάνω? Α, πάμε για κανένα καφέ. Α, πάμε καμιά βόλτα.
2: Πάμε σινεμά.
3: Δεν θα βάλουμε ποτέ στην κουλτούρα ότι έχει έναν αγώνα μπάσκετ με ομάδες που δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι ελληνική, δεν παίζει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, οτιδήποτε. Να πάμε εκεί. Θα επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Ενώ ο Γερμανός θα πάει να δει από περιέργεια, από κουλτούρα, από τι θα πάει να δει αυτό το πράγμα.
2: Είναι και ένας τρόπος διασκέδασης.
3: Ακριβώς.
2: Ενώ στην Ελλάδα τώρα.
3: Δεν είναι διασκέδαση, αυτό λέμε.
2: Νομίζω το να παρακολουθήσεις γενικότερα έναν αγώνα δεν θα το έλεγε κάποιος.
3: Είναι
2: θέλω
3: εκτόνωση.
2: Να πιστεύω την μειοψηφία.
3: Ναι, αλλά είναι αυτοί που πάνε στο γήπεδο τελικά.
2: γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν σε έναν αγώνα για να απολαύσουν έναν αγώνα. Έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε τώρα όλα και τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν άνθρωποι και θέλω να πιστεύω ότι είναι οι περισσότεροι που θα πάνε σε έναν αγώνα για να διασκεδάσουν, για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Και ίσως αποθαρρύνονται, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που θα πάνε σε έναν αγώνα
3: για να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να ξεσπάσουν,
2: να εκτονωθούν.
3: Να εκτονωθούν. Okay. Κερδίζει όμως η μειοψηφία έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντα κερδίζει η μειοψηφία στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εντάξει τώρα. Μεγάλη κουβέντα πιάνεις.
3: Καλά, όχι, προφανώς. Λοιπόν, να πω πριν πεις αυτή τη φοβερή ιστορία που αφορά παγκόσμιο κύπελο και την Κίνα. Να πω ότι δεν είναι breaking, εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό. Ενσωματώθηκαν και οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Μπράνκου Μπάντιο, Σίλβεν Φρανσίσκο και Ιζακ Μπόγκα μπήκαν στις προπονήσεις. Οπότε είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τους 2 τραυματίες, τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, οι οποίοι είπαμε αναμένεται να χάσουν σίγουρα το Super Cup το ελληνικό και ενδεχομένως την έναρξη της Ευρωλίγκας. Ο Χέις Ντέιβις είναι ο πιο φρέσκος τραυματισμός, κάταγμα στον καρπό. Είναι περίπου 1,5 μήνα υπολογίζεται η απουσία του. Με τον Παναθηναϊκό να έχει διπλές υποχρεώσεις φιλικές αύριο και μεθαύριο με Μαρούσι και Περιστέρι και κλεισμένο το θηρόν τα φιλικά. Πολύ γρήγορα περνάω και στον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχτηκε χθες το Μοντέρο, ο τελευταίος που του έλειπε που δεν είχε έρθει ουσιαστικά το ένα από τα δύο αποκτήματα του καλοκαιριού, μεγάλα αποκτήματα, ο οποίος επίσης αύριο 4 του μήνα έχει φιλικά παιχνίδια, φιλικό παιχνίδι ξεκινάει μάλλον το τουρνουά στην Κρήτη. Πρώτος αντίπαλος είναι η Φενέρμπαχτσε, 9 η ώρα το βράδυ. Επιπέδου Ευρωλίγκας, αν και είναι και το ουσιαστικά το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού, άρα δεν περιμένουμε να δούμε κάτι συναρπαστικό από άποψη ταχύτητας, πίεσης, ρυθμού κτλ, κτλ, με δεδομένο ότι τόσο καιρό έλειπαν αρκετοί διεθνείς επίσης και από τον Ολυμπιακό. Και θες να πεις την ιστορία για να πούμε το σαν σήμερα, είναι από το σαν σήμερα με την Κινέζα που έχω στο διαβατήριο.
2: Α, ναι.
3: Αυτή είναι η φοβερή ιστορία. Εντάξει, είναι η τρομερή ιστορία.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
3: θα κλείσουμε με το σαν σήμερα οπότε.
2: Αρχικά να πούμε τώρα που αναφέρεις Κίνα. Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει τα νούμερα, το είπε βεβαίως και η Ελένη Καπογιάννη, το αιτιολόγησε, των αθεατών και των τηλεθεατών που παρακολουθούν το μπάσκετ γυναικών. Δηλαδή το 2022 750 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν συνολικά τηλεθεατές το παγκόσμιο κύπελλο. 750 άνθρωποι. 750 εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Βεβαίως.
2: Θα μου πεις τώρα στην Κίνα η οποία έχει.
3: Εντάξει, ναι, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Αλλά και πάλι είναι ένας σημαντικός αριθμός.
2: Και σκεπτόμενοι ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στην Ιαπωνία.
3: Βεβαίως.
2: Όπου και εκεί έχει αρχίσει γενικότερα το μπάσκετ να αναπτύσσεται. Και το βλέπουμε και από το γεγονός ότι και οι Έλληνες πλέον επιλέγουν να εργαστούν στην Ιαπωνία.
3: Συγγνώμη να σε διακόψω. Το 750 εκατομμύρια για να καταλάβει κάποιος γιατί μπορεί να πει μωρέ η Κίνα είναι. Είναι ο μισός πληθυσμός. Είναι 1,5 δις. Ένα δις 412 σύμφωνα με την τελευταία αυτή.
2: 750 λοιπόν τηλεθεατές μέσα από το τηλεοπτικό, το CCTV που έχουν και το καλωδιακό. Ένα καλωδιακό που έχουν. Στο σύνολο βεβαίως των ημερών ήταν από τις 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Οκτωβρίου, 2 Οκτωβρίου αν θυμάμαι σωστά τώρα τις ημερομηνίες του 2022. Λοιπόν, σε αυτές τις ημέρες εάν παρακολουθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή λες αν κάποια στιγμή γίνει προσεχώς στην Κίνα, πώς θα πάνε στο γήπεδο. Στα γήπεδα.
3: Θα τα γεμίζουν θεωρητικά.
2: Δεν το συζητάμε.
3: Και θα παρακολουθούν και πάρα πολύ.
2: Η Κίνα λοιπόν, η οποία ακούσαμε και την Ελένη Καπογιάννη προηγουμένως να λέει ότι εξελίσσεται και έχει όχι μόνο αυτό το κορίτσι, την, μισό λεπτό να βρω το όνομά της, να το πω σωστά, το κοριτσιού, τη Ζιγιού Ζανγκ, η οποία είναι 2,22 τελικά, δεν είναι 2,20.
3: Για 2,100 δεν τα χαλάσουν.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα στιγμιότυπο από τη συνάντηση του κοριτσιού αυτού που είναι στην εθνική ομάδα της Κίνας με την Μαλονγκά της Γαλλίας, η οποία είναι σχεδόν 2 μέτρα, νομίζω είναι 1,98. Λοιπόν, και φαίνεται δίπλα της η Μαλονγκά.
3: Σαν παιδάκι. Λογικό είναι.
2: Έτσι. Και έλεγε η Ελένη Καπογιάννη στη συζήτηση που κάναμε χθες, επειδή ήταν προπονήτρια στο All Star Game της Κίνας και η Ζανγκ ήταν μεταξύ των παικτριών. Κάποια στιγμή λέει χρειάστηκε να βγάλει μια φωτογραφία και ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα.
3: Είναι εντάξει, είναι και να φαίνεται.
2: Για να.
3: Μόνο να φαίνομαι.
2: Και πάλι δίπλα τη έχανα.
3: Όχι, ξέρεις, δεν θα φαινόταν η coach. Γιατί για να βγάλει φωτογραφία, δεν θα φαινόταν η coach στο. Αν θες να βγάλεις και τα δύο κεφάλια μαζί, δεν θα μπορούσες. Γιατί δεν φαίνεται. Λόγω ύψους, εντάξει, δεν είναι.
2: Λοιπόν, η Κίνα η οποία πάει με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες από τη στιγμή βεβαίως που έχει πάρει και ασημένιο μετάλλιο στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, δεν θα έχει μία παίκτρια η οποία για κάποιον λόγο, με κάποιον τρόπο, έχασε το διαβατήριό της. Η Λι Γιουερού, η οποία ήταν στις αρχικές επιλογές, ήταν στο ρόστερ, αλλά έχασε το διαβατήριό της και θα χάσει το παγκόσμιο κύπελλο. Ήμουν απίστευτα ενθουσιασμένη, είπε στο μήνυμά της που ανέβασε σε post στα social media και ανυπομονούσα να ενταχθώ ξανά στην εθνική ομάδα. Δυστυχώς το διαβατήριό μου χάθηκε στο ταχυδρομείο.
3: Τι έγινε, ταχυδρομείο.
2: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί.
3: Με τα ελτάς δηλαδή.
2: Όλο αυτό το διάστημα όλοι μαζί δουλεύαμε σκληρά και εξερευνούσαμε κάθε πιθανή λύση, αλλά ίσως αυτή τη φορά μας έλειψε λίγο η τύχη.
3: Έχει βάλει ένα τεράστιο μήνυμα στο Instagram, έτσι. Είναι 1, 2, 4 παραγράφους, 5 ουσιαστικά. Όπου εντάξει, ζητάει συγγνώμη.
2: Καταλήγει σε αυτό, λέει, κάποιες φορές λέει η απογοήτευση είναι απλά ένα μέρος της ζωής μας. Είμαι στεναχωρημένη γιατί δεν θα έχω τη δυνατότητα να είμαι εκεί αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι ευγνώμων για όλους όσοι με έχουν υποστηρίξει και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το μπάσκετ γυναικών της Κίνας. Αυτό είναι
3: ψύχρεμη το... γενικότερα, χάνει μια διοργανωσάρα ας πούμε και είναι πολύ ψύχρεμη. Εντάξει, WNBA παίζει, δεν το συζητάμε, ναι. Έχει παραστάσεις δηλαδή, δεν είναι. Αλλά ναι.
2: Το προηγουμένως τώρα η Κατερίνα Ισοτηρίου, ότι όταν έχεις μπροστά σου μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, κάνεις τα πάντα για να είσαι μέρος του γκρουπ αυτού που θα πάει και θα παίξεις σε αυτή τη διοργάνωση. Και όταν σου τυχαίνει να χάσεις το διαβατήριό σου.
3: Όπως είπα και εκτός αέρα, μια δουλειά έχεις το διαβατήριό σου και να παίξεις και να είσαι υγιής, δεν θέλεις κάτι άλλο δηλαδή. Απλά πράγματα.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
3: Ναι,
2: την επόμενη φορά δεν πρόκειται να στείλει την επόμενη κανένα φορά διαβατήριο με κανένα ταχυδρομείο.
3: Με κανένα ταχυδρομείο, τίποτα. Το πάρει άνθρωπος εκεί κατευθείαν. Με ταχυδρομικό περιστέρι. Δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τι άλλο μας έμεινε. Έχουμε και το σαν σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μπορεί προχθές, λοιπόν, 2 του μηνός να ήταν μέρα αποθέωσης. Πρώτη του μηνός, συγγνώμη, 2. Πρώτη του μηνός, μέρα αποθέωσης, διότι ήταν το σαν σήμερα του Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες 195. Νομίζω παίζει να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής ομάδας. Okay, καταλαβαίνω ότι έχουμε πάρει μετάλλια και τα λοιπά και διάφορες άλλες διακρίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ως το μεγαλύτερο παράσημο, ας το πούμε έτσι. Διότι έχουμε κερδίσει μια ομάδα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που ακόμη δεν έχει αρχίσει να φθήρεται. Με 100 πόντους, όλο αυτό το μεγαλείο που στήθηκε στη Σαϊτάμα. Η 3η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, είναι η μέρα του τελικού με την Ισπανία, όπου έρχεται ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν περίμενε κανείς, έχοντας επικρατήσει των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, με LeBron James, D-Wade και όλο εκεί το συναπάντημα που είχε μαζευτεί. Τελικό σκορ είναι 70-47.
2: Νομίζω ότι το αποτέλεσμα και η εικόνα της ομάδας ήταν εκείνη που είχε σοκάρει περισσότερο. Ναι,
3: μα δεν το περίμενε κανείς, ενώ θα έπρεπε να το περιμέναμε όλοι τελικά. Διότι είχαμε πάρα πολύ ζώρικο ημιτελικό. Mm. Τα δώσαμε όλα στον ημιτελικό. Αυτό που λέμε, αδειάσαν οι παίχτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αδειάσανε. Πολύ ενδεικτικά, Διαμαντίδης και Σπανούλης είχαν από 4 πόντους στο τελικό. Ενώ απέναντι στις ΗΠΑ ήταν επίπεδο NBA, γι' αυτό και κέρδισε η εθνική ομάδα. Κακιούζης 17, Παπαλουκάς 10, η πρώτη σκόρερ της Ελλάδας. Ναβάρο Γκαρμπαχώσα από 20 για τους παγκόσμιους προαθλητές Ισπανούς. Και πάμε για τη μεγάλη ερώτηση. Πιστεύεις ότι είναι αυτό το μάτς που ξεκίνησε εκεί τη μεγάλη αντιπαλότητα της Ελλάδας με την Ισπανία και η οποία κρατάει μέχρι τώρα και όποτε βλέπουμε τους Ισπανούς κάτι παθαίνουμε? Ενώ δεν θα έπρεπε να παθαίνουμε έτσι, να ρωτούμε κιόλας αυτό. Ναι, πιστεύεις ότι είναι αυτή η αρχή της αντιπαλότητας?
2: Όχι.
3: Όχι, έχουμε πιο πριν.
2: Νομίζω ναι.
3: Πόσα, τι, το πολύ πράγμα πιο πριν.
2: Γιατί, όχι.
3: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια που τους βρίσκαμε, όπου βρίσκαμε τους Ισπανούς, δεκαετία του 90, ήταν έλα παιδιά, εντάξει, περάσαμε. Πάμε στον επόμενο γύρο.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από τη γενικότερη νοοτροπία, όχι των αθλητών. Να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πάντα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, οι Ισπανοί εμφανίζονται ως
3: περόπτες, αλαζόνες,
2: ναι.
3: Παλιόπαιδα.
2: Και αυτό ενοχλεί. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει σε επίπεδο συλλόγων.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, θυμίσου
3: κυρίως
2: τώρα.
3: Κυρίως με τη Ρεάλ.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Ότι για θυμίσου λίγο τώρα να μετρήσεις Ολυμπιακού Ρεάλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο παρελθόν, δεκαετία του 90.
3: Εντάξει. Ήταν καλύτερες ομάδες όμως, ας πούμε, και η του Αρλάουκα που κέρδισε. Ήταν καλύτερη ομάδα.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά υπήρχε αυτή η νοοτροπία από ορισμένους ότι τώρα αυτή είναι πιο καλύτερη. Ήταν η νοοτροπία αυτή με την οποία εμφανίζονταν και οι Ισπανοί.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες το προσωποποίησαν πάρα πολύ στο Ναβάρο.
2: Αυτό να σου πω την αλήθεια.
3: Στο Ρούντι.
2: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Για το Ρούντι, εντάξει, το καταλαβαίνω, γιατί κατά κάποιον τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν και λίγο.
3: Ήταν λίγο αριστικός. Αριστικούλης.
2: Λίγο.
3: Εντάξει,
2: όσο πατάει η γάτα.
3: Και στον Γκαρμπαχώσα πρέπει να το
2: έχουν δει. Τώρα φύγησε έναν παίχτη στον οποίο είχα μεγάλη.
3: Εντάξει, κοίταξε, ο Γκαρμπαχώσα είναι γιγαντάς. Τον είχαμε δει σε ένα Ευρωμπάσκετ που ήταν court site ως υπεύθυνο, πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας. όπου ενώ στην αρχή ήταν πολύ ήρεμο, κάποια στιγμή τα πήρε στο κρανίο και έχωσε κάτι πινελί και στο διαιτητή. Δεν του άρεσε η απόφαση του διαιτητή. Και μετά πήγαμε, τον πιάσαμε, του λέμε: Χόρχε, τι έγινε. Και χαίρεται ο άνθρωπο, τι να κάνει. Φαντάσου, αυτό θέλω να πω, ότι φαντάσου, εντάξει, για να δικαιολογήσουμε και λίγο, όχι ότι χρειάζεται να δικαιολογήσουμε, γιατί εγώ είμαι εναντίον του να δαιμονοποιούμε τους Ισπανούς ή οποιουσδήποτε. Θα πρέπει αρχικά να εκτιμούμε ότι οι Ισπανοί, με τα συν και τα πλήν τους, τα προσωπικά, ως προσωπικότητες, κατάφεραν να κυριαρχήσουν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ετών, και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε Ολυμπιακό επίπεδο, εντάξει, μόνο από τις ΗΠΑ έχαναν που τους κόντραναν κιόλα στην τελική. Και στο, και στο Πεκίνο και στο Λονδίνο τους κόντραναν μέχρι και που δεν πάει. Και παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί άρχισαν να χάνουν πάρα πολλούς παίχτες λόγω ηλικίας, μετράει ότι πήραν ένα ευρωπαϊκό το 22, εγώ αυτό ξέρω.
2: Και συνεχίζουν να έχουν παίχτες οι οποίοι τουλάχιστον μελλοντικά δείχνουν.
3: Το 29 ότι... έρχονται.
2: Ναι. Δηλαδή δεν σταματάει η παραγωγική διαδικασία. Προφανώς γιατί οι άνθρωποι έχουν πλάνο. Mm-hmm. Έτσι, και έχω την εντύπωση ότι είχε μιλήσει γι' αυτό ο Σέρζιος Καριόλο.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα στόχος, υπάρχει υπομονή. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει υπομονή. Mm-hmm. Πλάνο, υπομονή, στόχο.
3: Μα βλέπεις τώρα τι υπομονή κάνουν και από το Ευρωμπάσκετ το περσινό, που αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων. Ναι. Το οποίο για την καινούργια εθνική Ισπανία είναι αδιανόητο. Για την Ισπανία της δεκαετίας του 90 μπορεί να ήταν οκ. Okay, παρά το γεγονός ότι είχε παιχταράδες, σαν Επιφάνιο, Βιγιακάμπα και όλους αυτούς, που ήταν τρομερές ομάδες. Πλέον για αυτούς δεν είναι αποδεκτό ότι αποκλείονται από τον όμιλο, αλλά πρέπει κάτι να κάνουν. Διότι όπως είδαμε, ο Σκαριόλο στην Κύπρο υποχρεώθηκε λόγω απουσιών, λόγω τραυματιών, να παίξει με δύο 18χρονους. Mm. Ο ένας 18χρονος είναι ο Ντελαρέα, ο οποίος πήγε στο NBA.
2: Ναι.
3: Και ο άλλος 18χρονος είναι ο Σεν Σουπέρι. Ο οποίος προχθές μας έβαλε 19 πόντους. Mm-hmm. 16 πόντους mm-hmm. μας έβαλε ακριβώς. Ο οποίος μετά από μια χρονιά στο κολέγιο γύρισε να παίξει στη Βαλένθια.
2: Mm-hmm.
3: Έχουν επίσης τον Γκάρντενας, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στο Περιστέρι και τώρα ήταν δεν ήταν βασικός, ήταν ο δεύτερος playmaker της Εθνικής Ισπανίας και ήταν και πάρα πολύ καλός.
2: Υπάρχει συνέχεια.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό. Υπάρχει ακριβώς. Συνέχεια. Δηλαδή δεν έχουμε μείνει στην εποχή γιατί μετά το Σαν Επιφάνιο και το Βιακάμπα ήρθαν ο Γκασόλ.
3: Ναι, ήρθαν οι Γκασόλ,
2: έτσι. Ήρθε ο Ρούντι. Ήταν ο Ναβάρο.
3: Βεβαίως.
2: Τώρα πάμε σε μια άλλη εποχή. Υπάρχει μια συνέχεια.
3: Αλλά ξέρουν ότι πρέπει και για να γίνει συνέχεια πρέπει να φας και καμία σφαλιάρα. Αυτό είναι το νόημα.
2: Μα και οι Ιταλοί έχουν φάει σφαλιάρα.
3: Καλά, φουλ. Απλά οι Ιταλοί είναι λίγο διαφορετικοί γιατί οι Ιταλοί δεν βγάζουν το επίπεδο των ταλέντων που βγάζει η Ισπανία ως παίκτες και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται και στις ομάδες τους.
2: Ναι.
3: Αποτυπώνεται πάρα πολύ στις ομάδες τους. Δηλαδή τώρα. Ναι, είναι πιο διαφορετικό, αλλά αυτό δηλαδή νομίζω ότι και οι Ισπανοί έχοντας το 29 έτσι για όποιον δεν το ξέρει. Έχουν έναν όμιλο και την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ στην Ισπανία. Έχουμε και εμείς έναν όμιλο εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Πριν πρωτού πάμε στην Ισπανία, λογικά θα πάμε. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι είναι αναμενόμενο. Νομίζω ότι εκεί ποντάρουν οι άνθρωποι ότι θα φάμε τις σφαλιάρες μας. Μπορεί να χάσουμε και το παγκόσμιο, τι να κάνουμε. Αλλά το 29 θα έχουμε παίχτες έτοιμους να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη χώρα μας. Ναι. Έτσι νομίζω είναι η λογική. Και θα πρέπει να είναι για όλους η λογική αυτή.
2: Ναι. Εξαρτάται πόση υπομονή έχεις.
3: Ναι,
2: θέλει υπομονή.
3: Εντάξει, καλά, θέλει.
2: Είπαμε, πλάνο, υπομονή, δουλειά, στόχος. Αυτό. Αυτή είναι η διαδρομή.
3: Α δούμε. Το 29, εντάξει, δεν είναι κοντά, αλλά καλά να είμαστε.
2: Έχουμε μια τριετία.
3: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Καλά είμαστε. Τίποτα. Μια τριετία είναι τρεις μέρες δουλειά. Δε. Έτσι όπως περνάει ο χρόνος, μια είναι τρεις μέρες δουλειά.
2: Περνάει ο καιρός, έτσι όπως λένε.
3: Δεν το πέρασε το καλοκαίρι πια. Πάμε Ευρωλίγκα, ξαναρχίζουμε. πότε πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, πότε ξαναρχίζει η σεζόν.
2: Και πότε θα πάει να παίξει στο.
3: Στα Μπουντάμπι.
2: Στα Μπουντάμπι.
3: Μπουντάμπι, που πάει, Ντουμπάι, όπου πάει. Μπα σε τόσο εκεί. Ναι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τελέψαμε.
2: Ναι.
3: Νομίζω κλείνουμε. Ναι. Διότι ακολουθεί και επόμενη εκπομπή. Διότι είπαμε,
2: έρχεται
3: έχουμε επιστρέψει.
2: Ο Δήμος.
3: Ο Δήμος Κοντός, ακριβώς.
2: Κοντός, για να σας ξεναγήσει στον κόσμο των e-sports. Και.
3: Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα που είμαστε πάλι μαζί.
2: Δευτέρα. Άμεσο replay βεβαίως έχει και αύριο.
3: Ναι,
2: 2 με 4 τη γνωστή πλέον ώρα, τη χειμερινή ώρα,
3: έτσι,
2: αλλά
3: ακριβώς.
2: Δεν έχουμε χειμώνα. Τι να ευχηθούμε, καλό απόγευμα σε όλους.
3: Τίποτα, καλό απόγευμα σε όλους, μπασκετάρα, έχει τουρνουά, μην ανησυχείτε, όποιοι έχουν αρχίσει να τους λείπει, εδώ είναι παιδιά, δεν υπάρχει
2: πρόβλημα. Πώς να τους λείψει, εδώ είχαμε εθνική πριν λίγες μέρες.
3: Εντάξει, μπορεί κάποιος να τους έλειψε, να θέλουν κι άλλο, γιατί ξέρεις, όταν έχεις συνηθίσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή,
2: έρχεται, παιχνίδια, έρχεται
3: πρέπει, πρέπει κάτι να κάπως να βρουν τη λύση.
2: Έρχεται σύντομα.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σας.
3: Γεια χαρά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Web Radio, Full Court Press Start. Συνεχίζουμε με άλλη μια εκπομπή για τα e-sports και αν τι άλλο όχι όλα τα e-sports για το NBA 2K. Έχουμε καιρό να τα πούμε και έχουμε αρκετά να συζητήσουμε καθώς έχει τελειώσει τη περσινή χρονιά και επίσημα καθώς το παγκόσμιο πρωτάθλημα της FIBA ολοκληρώθηκε. Έχουμε το καινούργιο παιχνίδι που κυκλοφορεί επίσημα και όλα αύριο, βέβαια οι προπαραγγελίες είναι ήδη live και έχουμε και το ετήσιο τουρνουά του Game Athlon.

0: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ξεκινάμε τη σεζόν με αυτή την εκπομπή και εμείς μαζί με εσάς. Όπως όλα τα πρωταθλήματα του μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι και το 2K τυχαίνει να έχει το ίδιο περίπου αγωνιστικό καλεντάρι. Κυκλοφορεί το παιχνίδι τώρα το Σεπτέμβρη και έχει μια διάρκεια ζωής μέχρι και τον επόμενο Μάρτι, Απρίλη, μέχρι και Μάιο θα πω εγώ, βέβαια με τα φετινά παρελκόμενα τη FIBA κράτησε λίγο παραπάνω. Αλλά να βάλουμε και στην παρέα μας τον Νίκο το Ζήση. Καλησπέρα Νίκο, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν, καλή χρονιά του Γκέι, καλή χρονιά η μπάσκετμπολ, καλή χρονιά Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, καθώς θέσεις e-sports, καθώς επίσημα το NBA του Γκέι το 27 κυκλοφορεί αύριο.
0: Σωστά, okay. Σωστά. Βγαίνουμε αύριο, βγαίνουμε. Ενώ το παιχνίδι κυκλοφορεί αύριο officially, 4 Σεπτεμβρίου. Και εννοείται μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε online είτε από τα καταστήματα εδώ στην Ελλάδα. Και ξεκινάμε και εμείς τη σεζόν μας. Πριν πούμε όμως για τη φετινή σεζόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πώς τέλειωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα την περσινή σεζόν. Το eFIBA World Championship Season 4. Είχαμε μια καθυστέρηση, όπως ξέρετε όσοι ασχολείστε φέτος. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει το παγκόσμιο τον Απρίλιο στο διαζώσεις στο Κατάρ, σε LAN event. Λόγω της συνθήκης εκεί πέρα και με την κατάσταση του πολέμου δεν ήταν εφικτό προφανώς τον Απρίλιο. Μεταφέρθηκε αρκετά και έγινε τον τέλος Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω αρχές Ιουλίου.
0: Αρχές Ιουλίου.
1: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή, λίγο περίεργη με τον πόλεμο και αυτά για όλες τις χώρες, ασφιάς και αν ήταν εμπλεκόμενες απευθείας στην συμπλοκή εκεί, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην ξέρουν οι άνθρωποι της FIBA πότε είναι ασφαλές, αν είναι ok κτλ. Και μετά από κάποιες διαβεβαιώσεις που πήρανε και είχε ηρεμήσει και λίγο η κατάσταση, όσο μπορεί να έχει ηρεμήσει μια περιοχή τόσο κοντά σε πόλεμη ζώνη, έγινε το event. Εντάξει, βέβαια δεν έγινε και τελείως ανέμακτα για το σπορ, δηλαδή...
0: Σωστά, εντάξει, πέρασαν όλοι ασφαλείς προφανώς, οπαδοί, ναι, ναι. Παίχτες, ομάδες κτλ. Βέβαια αγωνιστικά είχαμε κάποιες απώλειες, καθώς κάποιες χώρες δικαιολογημένα ή μη, θα πω, εντάξει, κοίταξαν προφανώς οι άνθρωποι πρώτα την ασφάλεια των παιχτών τους πρώτα, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στο παγκόσμιο, ναι, ναι. Ενώ είχαν πάρει την πρόκριση από τα προκριματικά της δικής τους Ηπείρου.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ουσιαστικά δεν είχαμε εκπρόσωπο της Αμερικανικής Ηπείρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Βραζιλία δεν κατέβηκαν στο live τουρνουά. Αντικαταστάθηκαν από την Γερμανία, βασικά, ναι, όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο δεν κατέβηκαν, αντικαταστάθηκαν από τη Γερμανία και είχε λίγο διαφορετική εξέλιξη το τουρνουά, αν σκεφτεί κανείς ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, στη season 2 και τη season 3, και ήταν και το απόλυτο φαβορί και για φέτος, άσχετα αν υπήρχαν ευρωπαϊκές ομάδες που πιστεύανε πολύ ότι θα είναι αξίζει να τις κοντράρουνε. Και ενώ ήταν όλα ανοιχτά και λέγαν όλοι το μεγάλο φαβορί είναι η Τουρκία και η Γαλλία κτλ, εμφανίστηκαν οι φίλοι μας οι Φιλιππινέζοι και η Εθνική Ομάδα των Φιλιππίνων το καθάρισε το τουρνουά, όπως λέμε, σχετικά άνετα. Θα λέγα εγώ που το είδα και όποιος άλλος το είδε.
0: Πράγματι. Τελείωσε
1: πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα. Δεν σταμάτησαν να παίζουν ποτέ. Ενώ ας πούμε οι Γάλλοι είχαν σταματήσει να παίζουν πάρα πολύ καιρό από το Μάρτιο. Δεν πιστεύανε νομίζω ότι θα γίνει τελική φάση λόγω του πολέμου εκεί. Και το είχαν παρατήσει το παιχνίδι και αυτό φαίνεται ότι το πλήρωσαν μετά, γιατί στο τέλος οι Φιλιππινέζοι ήταν σαν να ήταν Απρίλιος. Ήταν η μοναδική ομάδα που έπαιζε σαν να είναι Απρίλιος.
0: Και τελείωσαν το τουρνουά στην πρώτη θέση, μονομαχώντας με την Τουρκία στο τελικό. Και συνολικά, να πούμε σε όλο το τουρνουά μαζί και με τη φάση των ομίλων, χάσανε μόνο ένα μάτς. Ένα μάτς σε μια σειρά των δύο με τη Γαλλία. Όλα τα άλλα τελείωσαν το τουρνουά με 8 νίκες.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλά δηλωμένη ομάδα. Είχαν μακράν την καλύτερη άμυνα. Άσχετα αν και οι Τούρκοι είχαν καλή άμυνα, απλά οι Φιλιππίνες ματσάρανε καλύτερα με την Τουρκία από ό,τι ματσάρανε με τη Γαλλία νομίζω, και γι' αυτό στο μεταξύ τους με τους Γάλλους χάσανε, αλλά τους Τούρκους τους πήραν σχετικά άνετα, χωρίς πολλά πολλά. Δηλαδή ήταν μονόμπατη σειρά, από ένα σημείο και μετά απλά περίμενε να τελειώσει. Οπότε ναι, ήταν έκπληξη, αν και εδώ που τα λέμε τα προηγούμενα χρόνια η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την Αμερική, έστω και σε ανεπίσημο μάτς, γιατί ήταν ανεπίσημο το μάτς που παίξανε, ήταν στα σκρίματις που παίζουν οι ομάδες για το warm-up, δηλαδή τις προπονήσεις που κάνουν πριν το τουρνουά το επίσημο, στα όταν είναι όλοι στον ίδιο χώρο. Είχαν κερδίσει πριν 2 χρόνια την Αμερική σε ένα από αυτά τα φιλικά, ας πούμε, προετοιμασία, ας το πούμε. Αλλά κανένας δεν πιστεύω ότι θα πάνε τώρα και θα το πάρουν τόσο εύκολα. Αλλά είχαν τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά, τον playmaker τους, τον Δεμ Κάρλο, πως είναι και στο Twitter, είναι ο Μιγγέλ Κάρλο, είναι φοβερός ο άνθρωπος, δεν πρέπει να πει, δηλαδή είναι ζήτημα αν σε όλο το τουρνουά πήρε 10 φορές λάθος απόφαση. Ήταν πολύ εύκολο το παιχνίδι για αυτό να το διαβάσει, φαινότανε, ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος και βγήκε και MVP ο άνθρωπος, αλλά ήταν όλη τους η ομάδα πάρα πολύ δυνατή, βγήκανε καλύτερο MVP ο playmaker τους. Νομίζω ο Power Forward βγήκε τη Defensive Player of the Year, 3 στους 5 ήταν από τη δική της ομάδα στην καλύτερη πεντάδα, ήταν very dominant. Πολύ, πολύ dominant εμφάνιση των Φιλιππίνων, εν απουσία της Αμερικής, έτσι.
0: Εν απουσία της Αμερικής, βέβαια, πολύ καθαρή βέβαια επικράτηση σε όλο το τουρνουά. Και για την ιστορία να πούμε ότι από τις 8 ομάδες που συμμετείχαν στην τελική φάση, που είχαν πάρει το εισιτήριο δηλαδή, πλην του Κατάρ που ήταν η διοργανώτρια χώρα, τερμάτισαν στην οκτάδα ανάποδα, στην 8η θέση το Κατάρ, στην 7η θέση η Γερμανία, που την αντιμετωπίσαμε και εμείς στα προκριματικά της Ευρώπης, 6η θέση η Δομινικανή Δημοκρατία, 5η και 4η ο Λίβανος με την Αλγερία αντίστοιχα, και στην τριάδα, 1η, 2η και 3η θέση, είπαμε οι Φιλιππίνες που κέρδισαν το τελικό, την Τουρκία 2η και η Γαλλία 3η. Έτσι ολοκληρώθηκε το FIBA Season 4, το μοναδικό νομίζω 2K LAN event που γίνεται τακτικά, με τέτοια συνέπεια έτσι κάθε χρόνο. Είναι βέβαια από την αιγίδα της FIBA, είναι έτσι ένας σταθερός οργανισμός και διοργάνωση. Ευελπιστούμε κάποια χρονιά να συμμετέχουμε και εμείς φυσικά. Έχουμε και εμείς την ομάδα που...
1: Σίγουρα, γι' αυτό παίζουμε, για να διεκδικήσουμε αυτά τα event και τις θέσεις που οδηγούν εκεί, αλλά και αν πάμε εκεί με το καλό, ό,τι μπορούμε καλύτερο. Να πω εδώ ότι εκτός Αμερικής είναι το μοναδικό LAN event.
0: Εκτός μεγάλο, Αμερικής, σωστά.
1: Γιατί στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάποιες διοργανώσεις που είναι... ιδιωτικές πρωτοβουλίες βέβαια, αλλά έγινε τώρα ας πούμε ένα event στο Miami, αν δεν κάνω λάθος, που είχε 10.000 ευρώ έπαθλο, ας πούμε, και ήταν για ανοιχτό προάμ. Ήταν δηλαδή ακόμα, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας εκεί για να παίξεις, πήγαινες με την ομάδα σου, πλήρωνες τη συμμετοχή και μπορούσες να διεκδικήσεις, να μπεις στο κεντρικό ταμπλό του τουρνά και να διεκδικήσεις 10.000 δολάρια έπαθλο. Αλλά ναι, το FIBA, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά και μέσα στα social media και από κοντά όσους έχουμε δει, το FIBA είναι το μέλλον του NBA 2K και από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους της FIBA, ετοιμάζουν και άλλα πράγματα πολύ ωραία και θα χαρούμε να μοιραστούμε και άλλες πληροφορίες μόλις έχουμε νεότερα επίσημα. Γιατί δυστυχώς ανεπίσημα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά σίγουρα είναι πράγματα που θα ενδιαφέρουν το κοινό, θα μας βοηθήσουν και εμάς εδώ, στην Ελλάδα.
0: Πράγματι
1: νομίζω
0: είναι...
1: ότι πρώτα ο Θεός του χρόνου θα είναι και το καλεντάρι κανονικά, δηλαδή θα πάει όπως πρέπει και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ το να παίχτει το τελικός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος τον Απρίλιο και όχι τον Ιούλιο. Ουσιαστικά υπήρχαν 3 ομάδες που είχαν σταματήσει να παίζουν. Ας πούμε η Γερμανία, η Γαλλία και η Τουρκία δεν παίζανε καν το παιχνίδι πέρσι, μετά τον Απρίλιο, μετά τον Μάρτιο που έγινε η τελική φάση της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Οπότε είναι λογικό οι άνθρωποι να μην έχουν την ίδια απόδοση που είχαν το Μάρτιο, τον Ιούλιο.
0: Όχι, να... πολύ λογικό, πολύ λογικό.
1: Απογοητεύσουν οι κατάσταση.
0: Και πράγματι η FIBA είναι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις, έτσι θα βελτιώσει λίγο και το δικό της προϊόν στην ουσία που είναι το FIBA World Championship με το Season 5 και επόμενα seasons. Είναι ανοιχτή και σε feedback, έχουμε μιλήσει και σαν ομοσπονδία απευθείας μαζί τους. Πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη η διοργάνωση και το τουρνουά γενικότερα και τα επόμενα χρόνια. Αυτά για το FIBA και για το, γενικά για το NBA 2K26 που έκλεισε τον κύκλο του. Πάμε λίγο να συζητήσουμε για το 2K27.

0: 2K27 λοιπόν. Και με το 2K27 ξεκινάμε αύριο επίσημα σε παγκόσμια κλίμακα. Προφανώς γίνεται το release έτσι του παιχνιδιού. Βέβαια, όσοι είχατε κάνει προπαραγγελίες το παιχνίδι ηλεκτρονικά, είχατε την ευκαιρία να παίξετε από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Νίκο, από τις 28 Αυγούστου.
1: Το διορθώνω, Δήμο, τελικά ήταν 26 Τετάρτη.
0: Ήταν Τετάρτη.
1: Δεν ήταν παράταση, ναι, ναι, ήταν νωρίτερα. Γιατί, εντάξει, έπρεπε να το κάνω, γιατί το παιχνίδι δεν ήταν στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι για να κυκλοφορήσει. Ουσιαστικά ήταν το beta, ήταν το early access του παιχνιδιού και... Mm-hmm. Αυτό που κάνει 2K τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε έμπειρους ανθρώπους που ασχολούνται με το παιχνίδι, είτε είναι παίκτες, επαγγελματίες, competitive, είτε είναι content creators που παίζουν πάρα πολλές ώρες το παιχνίδι, τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι νωρίς και ουσιαστικά τους κάνει beta testers και βλέπουν τι προβλήματα έχει το παιχνίδι και αυτόματα κάνουν patch performance patches, gameplay patches κτλ. Τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε το προϊόν όταν θα βγει στην αγορά να είναι καλύτερο. Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη, έχουν βγει ήδη 2 patch από την προηγούμενη Τετάρτη. Σίγουρα θα βγει άλλο ένα με την κυκλοφορία του παιχνιδιού αύριο, στις 4 του μήνα. Οπότε θα μιλάμε ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί και θα είναι ήδη 3 patch μέσα. Οπότε νομίζω ότι μετά μέχρι τον πρώτο μήνα ίσως δεν θα υπάρχει άλλο patch. Τόσο και αν υπάρχει κάποιο game breaking bug. Αλλά ναι, υπάρχει αρκετός κόσμος που παίζει το παιχνίδι από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή 10 μέρες είναι αρκετές για κάποιον τώρα που δεν μας ακούει, ας πούμε, και δεν ξέρει τι γίνεται, πώς προχωράει το παιχνίδι. Φανταστείτε ότι κάποιος αύριο θα μπει, θα πάρει το παιχνίδι και θα φτιάξει τον παίκτη και θα μπει να παίξει και αναλογικά θα είναι σαν ένα παιδάκι 14 χρονών που πάει σε μια ακαδημία μπάσκετ και ξεκινάει να παίζει στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας, ξέρω εγώ, στα μίνι, στα προμίνι, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Και ο άλλος που έχει το παιχνίδι 10 μέρες μπορεί να είναι σε επίπεδο εφήβων πλέον. Δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, έτσι στην αρχή και γι' αυτό δεν υπάρχουν και πολλά ανταγωνιστικά έτσι επίσημα τουρνουά, φαντάζομαι, στην αρχή. Υπάρχει μια περίοδος έτσι προσαρμογής να κάνουν, ας πούμε, ένα catch-up και οι παίκτες που το πήρανε μετά την κυκλοφορία της 4 Σεπτέμβρη και θα ίσως σταθμιστεί, φαντάζομαι, αυτή η διαφορά όσο περνάνε,
1: ναι, εντάξει,
0: οι μήνες.
1: Υπάρχει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τώρα για κάποιον που παίζει το παιχνίδι 10 μέρες και γκραϊντάρει. Οπότε δεν υπάρχουν λίγες. Επίσης, στην αρχή του παιχνιδιού όλοι θέλουν να φτιάξουν τους παίκτες όπως πρέπει να είναι, να τους μαξάρουν, δηλαδή να είναι στο απόλυτο των δυνατοτήτων τους.
0: Μαθαίνουν, φαντάζομαι, και τις καινούργιες αλλαγές από πέρυσι. Ναι, αν έχει αλλάξει κάτι στα builds, αν έχει αλλάξει κάτι στο meta.
1: Ναι, σίγουρα. Το meta μετά πρέπει να το βρουν οι ομάδες, ποιες είναι οι κινήσεις που χρησιμοποιούν, τα lineups κτλ. Οπότε αυτό είναι μια διαδικασία που παίρνει περίπου κάθε χρόνο κανένα μήνα. Και μετά το μήνα ξεκινάνε τα πρώτα τουρνουά, δηλαδή τα καλά τουρνουά ξεκινάνε μέσα Οκτώβρη συνήθως. Τα σοβελάδια εκεί που μπαίνουν οι καλές ομάδες να παίξουν τα πρώτα τουρνουά και είναι και πολλές ομάδες που αυτά τα τουρνουά δεν τα παίζουν, που είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο στην αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή κάποιος που παίζει το παιχνίδι και είναι υπερβολικά καλός παίκτης, τρομερός, ο καλύτερος παίκτης που έχετε δει ποτέ τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο συνήθως δεν είναι τόσο καλός. Και είναι ανέφικτο να είναι τόσο καλός. Δηλαδή είναι όταν κάποιος έχει βάλει, ας πούμε, στο παιχνίδι 1000 ώρες από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούλιο, 1200 ώρες, 1500 ώρες, δεν μπορεί να κάνει τις ίδιες ώρες από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο. Είναι αδύνατον, ανθρωπίνως αδύνατον.
0: Και φαντάζομαι είναι και πιο γεμάτα έτσι τα πάρτις από παίχτες τον Οκτώβριο.
1: Ναι,
0: που είναι πιο ζεστό έτσι το παιχνίδι και πιο φρέσκο, που βρίσκει πιο εύκολα ματσά, φαντάζομαι, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Γι' αυτό έχουμε και μια εκτίμηση ότι θα τηρηθεί το περσινό καλεντάρι της FIBA και εν περίοδο Οκτωβρίου θα έχουμε το επίσημο pre-season.
1: Ναι. Μα, και όλα δείχνουν ότι θα πάμε με το περσινό καλεντάρι. Οπότε το pre-season μας θα είναι από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβρη και από τον Ιανουάριο και μετά θα αρχίσουν επίσημες υποχρεώσεις για το τουρνουά της FIBA που θα μπούμε και εμείς με την εθνική μας από νωρίς όσο πιο δυνατά μπορούμε, για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο στο ευρωπαϊκό κομμάτι της του FIBA και γιατί όχι και στο World Finals με το καλό.
0: Να επανέλθουμε και λίγο στο παιχνίδι, στο 2K. Εσύ, Νίκο, ήδη το έχεις και παίζεις, γκραϊντάρεις, φαντάζομαι, το δικό σου παίχτη. Πώς σου φαίνεται με σχέση με πέρσι?
1: Έχει αλλαγές σε σχέση με πέρσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Φαίνεται με σχέση με πέρσι.
1: Έχει αλλαγές σε σχέση με πέρσι, δεν το συζητάμε αυτό.

0: έφτανε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να πάρει stop. Δηλαδή όσο καλά ομαδική άμυνα και να έπαιζε κάποιος, υπήρχαν πράγματα που μπορούσαν να κάνουν οι αντίπαλοι επιθετικά που να τα εξουδετερώσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι λίγο πιο μεγάλος παράγοντας στο παιχνίδι η άμυνα. Έχουν αλλάξει κάπως το σύστημα με το dribbling και τα κόμπο που μπορεί να κάνει κάποιος guard που έχει την μπάλα στα χέρια του. Είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Είναι μία μίξη του περσινού συστήματος με πιο παλιά του K. Όχι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή κάποιος που έπαιξε πάρα πολύ πέρσι σαν guard θα μπορεί να το βρει το dribbling. Απλά η διαφορά είναι ότι τα dribbling τα περσινά που δεν μπορούσαν να τον παίξουν άμυνα, φέτος δεν γίνεται γιατί φέτος θα πάρεις bump. Δηλαδή ο αμυντικός φέτος που θα παίξει καλή άμυνα θα πάρει body check με το σώμα του, θα αλλάξει τις τρίπλες του επιθετικού πολύ πιο εύκολα από ό,τι γίνονταν πέρσι. Οπότε θα είναι λίγο πιο εγκεφαλικό το παιχνίδι για τα guard νομίζω. Τουλάχιστον στην αρχή, όπως είναι πάντα. Γιατί μετά όταν θα βγει το meta και όλοι θα έχουν τις καλύτερες dribble moves που μπορεί να βάλει κάποιος.
1: Θα έχουν ανοίξει και τα cup breakers, θα έχουν πάρει και τα badges.
0: Θα είναι τα build καλύτερα. Όσο προχωράει γενικά η σεζόν, αυτό που γίνονταν μέχρι πέρσι κάθε χρόνο ήταν ότι όσο προχωρούσε η σεζόν, κάθε χρόνο η επίθεση βελτιώνεται. Γιατί οι παίκτες μαθαίνουν το meta, βελτιώνουν τα build τους, μαθαίνουν το παιχνίδι καλύτερα, μαθαίνουν το release τους καλύτερα για να φτάσουν καλύτερα. Οπότε η επίθεση progressively γίνεται καλύτερη σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί είναι πολύ ουσιαστικά εκεί ήταν το skill gap όλα τα χρόνια, γιατί πιο δύσκολο είναι να βάλεις καλάθι από το να αποτρέψεις τον άλλον να βάλει καλάθι. Αυτό που έγινε πέρσι ήταν ότι ήταν το αντίθετο και η επίθεση ήταν πάρα πολύ εύκολη από την αρχή, οπότε προοδευτικά έγινε καλύτερη άμυνα. Δηλαδή η άμυνα που παίζανε οι καλές ομάδες τον Μάρτιο ήταν καλύτερη από την άμυνα που παίζανε τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο. Γιατί τον Οκτώβριο είναι ακόμα το παιχνίδι καινούριο, δεν είναι. Δηλαδή τώρα δεν είναι δύσκολο να παίξει κάποιος άμυνα. Είναι πιο δύσκολο να παίξει επίθεση γιατί δεν ξέρεις το παιχνίδι. Αλλά ήταν τόσο πει πέρσι που το skill gap ήταν στην άμυνα. Δηλαδή για να πάρεις stop έπρεπε να παίξεις καλύτερα, έπρεπε να παίξεις πιο έξυπνα. Φέτος είναι πιο εύκολο να πάρεις stop από ότι ήταν πέρσι. Οπότε το skill gap θα ξαναπάει πάλι στην επίθεση, που σημαίνει ότι ο καλός επιθετικός παίκτης θα πρέπει να βρει λύση στο ότι τον παίζουν άμυνα. Και δεν θα έχει, ξέρω εγώ, τον Deep Booker που ήταν το Deep Book Hesitation, ας πούμε, μια συγκεκριμένη τρίπλα που παίρναγες μέσα από τον αντίπαλό σου σχεδόν και βγαίνεις μόνος χωρίς να χρειάζεται skill boost και τις παμάραν όλοι. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες διαφορές που βλέπω στο παιχνίδι. Τώρα γραφιστικά είναι λίγο καλύτερο και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα με το προάμ, θα είναι λίγο μπέρδεμα. Θα δούμε πώς γίνεται με το game mode που παίζουμε εμείς. Το έχουν βάλει μέσα σε ένα νέο concept, ας πούμε, στα cruise.
1: Ναι, δείξανε εκεί τα cruise, το είδαμε στα trailers και σε ανακοινώσεις. Θα δούμε πώς θα τσουλήσει.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί θα έχουν και τα divisions εκεί. Ίσως είναι ένα καλό παράθυρο αυτό για να γίνει πιο οργανωμένα ανταγωνιστικό το παιχνίδι, όπως είναι άλλα e-sports, όπως είναι το League of Legends, το Call of Duty, το Counter-Strike, που ουσιαστικά μπαίνεις και παίζεις σε lobbies με άλλους παίκτες που είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα. Και μετά ανεβαίνοντας, μετά είσαι σε ψηλότερη λίγκα, παίζεις με καλύτερους συμπαίκτες κτλ.
1: Βελτίωση ίσως το matchmaking σαν long term concept, έτσι που το βάλανε με τα divisions.
0: Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό, δεν το θέμα. Δηλαδή το crew θα μπορεί να έχει δύο ομάδες μέσα να παίζουν ταυτόχρονα, γιατί αν δεν έχει γίνει 50 άτομα και μπορούν να παίζουν μόνο οι 5, θα διέλυσε τα crew. Δηλαδή είναι λίγο, θα δούμε, είναι ένα καινούριο concept, θα δούμε πώς θα δουλέψει, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εγώ γι' αυτό, ότι θα δουλέψει όπως το έχουν σκεφτεί, αλλά μακάρι οι άνθρωποι να το έχουν σκεφτεί καλά και να δουλέψει καλά γι' αυτό.
1: Θα δούμε.
0: Αυτές είναι οι κύριες αλλαγές. Τώρα φυσικά, εντάξει, μιλάμε και σαν να είμαστε πυρηνικοί επιστήμονες εδώ. 10 μέρες είναι το παιχνίδι που κυκλοφορεί. Εντάξει, μπορεί να βγει ένα patch να διορθώσει το gameplay προς μια μεριά που το κάνει πιο πολύ σαν το περσινό. Μπορεί να το αλλάξουν για να το κάνουν πιο πολύ σαν πιο παλιά του K. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Sliders είναι, AI έχουν μέσα οι άνθρωποι, αλγόριθμους που ανάλογα μπορεί να αλλάξουν το παιχνίδι σε ένα βράδυ. Και έχει γίνει πολλές φορές αυτό και δεν αποκλείεται να ξαναγίνει.
1: Επίσης λέμε τώρα για αλλαγές, αλλά για να επαναφέρω λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Συνήθως στο υψηλό επίπεδο και στο προάμ που αγωνιζόμαστε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και στο ψηλό επίπεδο της Ευρώπης.

0: οποίες παρατηρούμε προφανώς συνέπεια στους παίχτες. Δεν αλλάζουν πάρα πολύ τα πρόσωπα. Κάποιος που ήταν καλός στο περσινό παιχνίδι, παρά όλες αυτές τις αλλαγές που λέμε τώρα, μπορεί να, και να μιλάμε πάνω από 10 λεπτά για αλλαγές, αλλά δεν είναι τόσο κομβικές ώστε να μην μπορέσει κάποιος να είναι καλός και στο φετινό παιχνίδι. Παραδοσιακά από παιχνίδι σε παιχνίδι υπάρχουν έτσι μια συνέπεια αγωνιστική κυρίως στους παίχτες. Σωστά, Νίκο?
1: Συνήθως όταν... Συγγνώμη, με ακούτε, γιατί κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Συνήθως όταν κάποιος παίζει, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που παίζουν στις εθνικές ομάδες, ας πούμε, πέρσι, και θέλουν να παίξουν και φέτος στις εθνικές ομάδες, συνήθως σκηνάνε το παιχνίδι και προσπαθούν όσο πιο γρήγορα μπορούν να μάθουν το παιχνίδι, να γίνουν όσο καλύτεροι μπορούν, να παίξουν όσο πιο δυνατά ανταγωνισμό μπορούν για να βελτιωθούν κι άλλο. Και συνεχίζουν να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές φορές βέβαια που επειδή αλλάζει το πρόγραμμα κάποιου ή επειδή το παιχνίδι δεν του αρέσει τόσο πολύ, επειδή κουράστηκε από τον grind την προηγούμενη χρονιά, που σιγά σιγά σταματάνε να παίζουν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ελάχιστες εξαιρέσεις, ας πούμε, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό που να πεις ότι είναι το πιο σύνηθες. Το πιο σύνηθες είναι ότι θα ξεκινήσει ο άλλος να παίξει και θα παίξει το παιχνίδι αυτό. Απλά είναι όταν ο άλλος έχει παίξει, ας πούμε, ένα χρόνο, έχει ασχοληθεί, έχει προπονηθεί, έχει παίξει τουρνουά, προπονήσεις κτλ. Και έχει γίνει τόσο καλός σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Γιατί έχει αφιερώσει, ξέρω εγώ, 1500 ώρες το παιχνίδι και τις 1100 ώρες παίζει πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Είναι δύσκολο να μπει σε ένα καινούριο παιχνίδι μετά και να πει ότι θα κάνω άλλες 1100 ώρες grind για να παίξω σε ψηλότερο επίπεδο 400 ώρες. Ναι. Το Φεβρουάριο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει και ένα mental fortitude για να γίνει.
0: Θέλει ένα έτσι δυνατό commitment, είναι επίπονο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, εμπειρία στο προάμ και παίζουν σε ψηλό επίπεδο, συνήθως είναι άνθρωποι που παίζουν χρόνια. Δηλαδή, έχουν εμπειρία χρόνων και από παιχνίδι σε παιχνίδι και από τουρνουά σε τουρνουά και συνεχίζουν. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα
0: αυτό
1: τώρα
0: που είπες για την εμπειρία,
1: η Εθνική Τουρκία, ας πούμε, παίζει στο πιο ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη τα τελευταία, τι να πω τώρα, οι παίκτες τους παίζουν στο πιο ψηλό επίπεδο τα τελευταία 8 χρόνια. Δηλαδή ο Έρεν και ο Κάντο κερδίζουν τουρνουά από το 2K19, 2K18, 2K20. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο όμως έχουν τον drive να είναι καλύτεροι στην Ευρώπη, έτσι. Ή ο Μάμπα, ο σέντερ της Εθνικής Γαλλίας. Παίζει, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν παίξει τουρνουά από 50.000 ευρώ έπαθλο που είναι τα EFIBA και τελικούς, μέχρι 5.000 ευρώ έπαθλο, 3.000 ευρώ έπαθλο, 10.000 ευρώ έπαθλο, 1.000 ευρώ έπαθλο, που αυτά είναι σε, ας πούμε, μηνιαία βάση ή κάθε 2-3 μήνες για τα τελευταία 5-6 χρόνια, που σημαίνει διεκδικούν έπαθλα τα οποία μπορεί για κάποιον να μην είναι εξωπραγματικό ποσό που θα αλλάξει τη ζωή του. Το να κερδίσει, ας πούμε, 500 ευρώ για 1,5 μήνα που έπαιξε ένα τουρνουά. Αλλά σκεφτεί κάποιος, αν μπορεί να κερδίζει 500 ευρώ το μήνα παίζοντας ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε, όσο πιο εύκολο είναι να δικαιολογήσει και στον εαυτό του, αλλά και στο περιβάλλον του, το ότι ξέρεις τι, εγώ πρέπει να πάω να κάνω προπόνηση. Δεν μπορώ να βγω για ποτό σήμερα, θα πάω γιατί έχω τουρνουά. Γιατί στο τουρνουά αυτό μπορώ να κερδίσω ένα αξιοσέβαστο ποσό, το οποίο μπορεί όχι να μου αλλάξει τη ζωή, αλλά να μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης, έτσι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι Τούρκοι που ανέφερα δεν είναι τυχαίοι. Οι μισθοί στην Τουρκία είναι πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι αυτοί, παίζοντας του K, καταφέρνουν και παίρνουν μισθούς. Ας πούμε, στο παρελθόν έχουν πάρει μισθούς 1.000 ευρώ το μήνα για να παίζουν του K. Έχουν κερδίσει σε έπαθλα 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ.
0: Και αυτά που περιγράφεις, να πούμε, είναι προφανώς ανεξαρτήτου εκδόσης παιχνιδιού. Ανεξάρτητα αν είναι το K25 ή το K21.
1: Εννοείται.
0: Είναι προσφαιρική προσέγγιση.
1: Μα αυτοί οι άνθρωποι που, για αυτό που δίνω σαν παράδειγμα, δεν είναι βέβαια normal αυτό, έτσι. Είναι outliers οι άνθρωποι. Δηλαδή ο Κάντο δεν είναι να σαν πάω να παίξω σέντερ και είμαι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη, στον κόσμο. Ο Κάντο είναι ο καλύτερος αμυντικός σέντερ στον πλανήτη τα τελευταία 4 χρόνια. Οπότε τώρα που μπήκε και παίζει, ας πούμε, επειδή τυχαίνει και παίζουμε και μαζί, τώρα που μπαίνει και παίζει το παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις, παίζεις αλλού και είναι αλλιώς η αντιμετώπιση του παιχνιδιού από άλλους παίκτες. ο Καντήρ μπαίνει μέσα και είναι το πιο εύκολο πράγμα, ας πούμε. Το βλέπεις και παίζει ούτε που σκέφτεται, ούτε που υδρώνει.
0: Ναι, ναι. Του βγαίνει φυσικά.
1: Δηλαδή προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας κατά βάση. Αλλά είναι και θέμα drive, έτσι. Το πόσο θέλει ο άλλος να πετύχει. Γιατί μην πάμε μόνο σε αυτούς. Και ο Κούσμαν που ήταν η νούμερο ένα έκπληξη πέρσι στα guard από την ομάδα του Ισραήλ, που ουσιαστικά ο άνθρωπος κουβάλησε. Τώρα το παιχνίδι είναι ομαδικό και παίζεται από πέντε, αλλά ο άνθρωπος ήταν μόνη επίθεση του Ισραήλ, μόνος του αυτός. Ό,τι ήθελε έκανε. Mm. Και φέτος μπήκε να παίξει, να γκρεντάρει από νωρίς και αυτά. Μπαίνει, παίζει, απλά είναι διαφορετική θέση, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν τον Ιούνιο.
0: Ναι, ναι,
1: που δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αλλά δεν ξεκινάει από την ίδια αφετηρία που ξεκίνησε πέρσι, που δεν είχε την εμπειρία που απέκτησε πέρσι. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε, ένας παίκτης που έπαιζε, δεν ξέρω καν αν έπαιζε προάμ, νομίζω. Έπαιζε κάποια τουρνουά draft ή που πας και φτιάχνονται ομάδες με βάση κάποια budget κτλ. Πιο πολύ σαν NBA φάση. Δηλαδή που δεν παίζει με τους φίλους σου, κάνω μια ομάδα και πάω και παίζω.
0: Ναι.
1: Και έτσι εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Μετά κάνανε μια ομάδα, πήραν ένα τουρνουά που παίξανε στο Ισραήλ. Πήρανε το nomination ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ. Γκραϊντάρανε πάρα πολύ τα παιδιά. Και εμφανίστηκε η ομάδα του Ισραήλ στο γύρο, στα προκριματικά, τα qualifiers της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ήταν φοβερή. Δηλαδή το pick and roll, η επίθεση pick and roll που είχαν, αν δεν ήταν η καλύτερη, ήταν στο top 3. Γι' αυτό βγήκανε και τέταρτη, ξέρω εγώ, ότι βγήκανε πέμπτη στην Ευρώπη. Έτσι. Mm. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τώρα, ας πούμε, και με αυτόν έχει πτύχει και έχουμε παίξει αυτές τις μέρες που κυκλοφορεί στο παιχνίδι, πάλι είναι πολύ καλός, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε τον Ιούνιο. Δηλαδή μπήκε να παίξει, δηλαδή μπορεί να παίξει τώρα πεντάδες, δεν μπορεί να κουβαλήσει τρία άτομα. Μπορεί να το κάνει σε δύο μήνες, σε ένα μήνα, σε 15 μέρες, σε μια εβδομάδα. Αλλά τώρα που το παιχνίδι ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει καλά-καλά, μέσα.
0: Κατανοητή διαφορά. Ναι, ναι.
1: Και έχει τα challenges του και αυτό το παιδί μου, δεν είναι το ίδιο. Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ με βάση τη θέση. Έτσι. Δηλαδή πολύ πιο εύκολο το παιχνίδι από small forward μέχρι center, πολύ πιο δύσκολο πάντα σε point guard και shooting guard στην αρχή του.
0: Ειδικά στην
1: γιατί
0: αρχή
1: αυτοί,
0: αυτό,
1: γιατί αυτοί είναι που κουβαλάνε την επίθεση, άρα αυτοί πρέπει να βγουν. Αυτοί πρέπει να βγουν ουσιαστικά μπροστά, να κουβαλήσουν την ομάδα τους, να βάλουν πόντους, να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν ακόμα. Το παιχνίδι, το μετά, το τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Ναι, είναι αυτή η ωραία περίοδος του παιχνιδιού που μαθαίνεις ένα καινούριο πράγμα. Ουσιαστικά είναι ποιος θα το μάθει πιο γρήγορα και μετά ποιος θα το δουλέψει καλύτερα αυτό που έμαθε, για να πάει σε ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή τον πρώτο 1,5 μήνα είναι πιο πολύ σε ατομικό επίπεδο, ξεχωρίζει κάποιος. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά είναι και που άλλαξε με το καλεντάρι της FIBA πέρσι, που ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά είχαμε pre-season, την περίοδο που ο κόσμος μαθαίνει το παιχνίδι.
0: Που για να θυμίσουμε πριν από αυτό, οι τελικοί γινόντουσαν τώρα στην αρχή του παιχνιδιού. Όλο το τουρνουά της FIBA γινόταν στην αρχή.
1: Γινότανε, δηλώναμε roster 15 Σεπτεμβρίου. Παίζαμε προκριματικά 15 Οκτωβρίου με 15 Νοεμβρίου και η τελική του παγκοσμίου γινόντουσαν το Δεκέμβρη. Τώρα ουσιαστικά αυτή την περίοδο την εκμεταλλεύεται η FIBA σαν pre-season, αφήνει τον κόσμο να μάθει το παιχνίδι, να έρθουν όλοι σε ψηλό επίπεδο, να είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο του ανταγωνισμού που προσφέρει στο τέλος. Αυτό ουσιαστικά άλλαξε τελείως το παιχνίδι, γιατί όταν... Τι άλλαξε τώρα, έτσι, για τους φίλους μας που... δεν είναι τόσο μέσα στο game mode ή δεν με παρακολουθούν 2K ή είναι καθαρά μπασκετικοί φίλοι μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο web της Ομοσπονδίας καθώς
0: ναι,
1: παίρνεις,
0: ναι, έτσι. Βέβαια.
1: Και μπορεί να μ' ακούνε και να νομίζουν ότι μιλάω εδώ τώρα κινέζικα με αυτά που λέω, με όρους και τεχνικά και τέτοια. Αν παίξουμε, ας πούμε, και ξεκινήσει η σεζόν τώρα, ξεκινάει η μπασκετική σεζόν η κανονική, ωραία, δηλαδή τώρα είναι το Final Four της Ευρωλίγκας, τι είναι. Το Super Cup της Ευρωλίγκας.
0: Το Super Cup.
1: Okay. Το Super Cup της Ευρωλίγκας είναι ουσιαστικά ένα event που κάνουμε, όπως είναι και το Super Cup Ελλάδος, για να ξεκινήσει η σεζόν. Γιορτάζουμε τους νικητές της προηγούμενης σεζόν, έτσι. Είναι δηλαδή επίσημη διοργάνωση, αλλά είναι περισσότερο ένα event καλή χρονιά, έτσι. σε αυτό το event οι ομάδες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγκα πέρσι έπρεπε όλη του η χρονιά κρινόταν το από το αν θα πάρει τώρα το Super Cup Ευρώπης και ο στόχος του ήταν να πάρει το Super Cup Ευρώπης, προφανώς η προετοιμασία του θα είχε ξεκινήσει το Νοέμβριο πέρσι.
0: Θα άλλαζε φυσικά τελείως το καλεμβάριο.
1: Και, ναι, και θα έμπαινε σε max peak δυνατοτήτων τον Αύγουστο για να έρθει να παίξει τον μετά από ένα μήνα που θα παίζει στο peak του το Super Cup Ευρώπης. Το ίδιο είναι και στο FIBA. Όταν έχεις ένα μήνα για να προετοιμαστείς να βρεις παίκτες, είναι πολύ δύσκολο να βρεις καινούριους παίκτες που είναι καλοί σε αυτό το παιχνίδι εκείνη τη σεζόν. Θα πρέπει να βασιστείς σε ποιος ήταν καλός στο παρελθόν. Το προηγούμενο παιχνίδι. Ποιος ήταν dedicated. Ποιος ήταν δραστήριος. Ποιος ήταν αποφασισμένος να γκραϊντάρει. Ποιος θέλει να πετύχει. Αλλά στο παρελθόν. Τώρα με το καινούριο καλεντάρι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποιος είναι καλός σε αυτό τον τίτλο, σε αυτό το παιχνίδι, ποιος παίζει καλά από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, ποιος έμαθε το παιχνίδι σε πολύ ψηλό επίπεδο, είναι κάποιος που έχει εμπειρία στο ΠΡΟΑΜ. Μπορούμε να πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία στο ΠΡΟΑΜ και να τον βοηθήσουμε να γίνει καλός παίκτης και στο ΠΡΟΑΜ. Ή θα είναι το ίδιο ή χειρότερο από το να πάρουμε κάποιον που έχει εμπειρία στο ΠΡΟΑΜ αλλά δεν ξέρει τόσο καλά το παιχνίδι φέτος. Γιατί η προσωπική του ζωή δεν του επέτρεψε να γκραϊντάρει 500 ώρες από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβρη. Και αυτό είναι που φτιάχνει την ομάδα τελείως διαφορετικά. Απλά αυτό που εξυπηρετεί και βολεύει και είναι το απόλυτο, βγάζει απόλυτο νόημα για μένα, δηλαδή και από τη θέση του προπονητή που πρέπει να επιλέξει και από τη θέση του μάνατζερ που δουλεύουμε μαζί για το project Δήμο, όπως πολύ καλά ξέρεις. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το ότι η ομάδα, μια καλή ομάδα, έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας τον Μάρτιο από ότι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Γιατί πολύ απλά, για να πάω και σε δικά μας, ας πούμε, της εθνικής ομάδας της δικής μας, εμείς φέτος βγήκαμε ένατη, φέτος, στη season 4 του FIBA, πήραμε την ένατη θέση στην Ευρώπη, okay. Που έγινε το τουρνουά το Μάρτιο. Στα προκριματικά, στα pre-qualifiers,
0: στα Europe qualifiers, και στα προκριματικά, στα pre-qualifiers.
1: Στα pre-qualifiers που παίξαμε για να περάσουμε στην τελική φάση της Ευρώπης, η ομάδα έτσι όπως παρουσιάστηκε ήταν πάρα πολύ καλύτερη σαν σύνολο από την προηγούμενη πέρσι, πρόπερσι, στη season 3. Του FIBA, γιατί δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε κάτι άλλο πρόπερση. Άλλο να παίζεις προγραμματικά το Φεβρουάριο και να έχουμε αυτοματοποίηση, να έχουμε, πώς το λένε, να έχουμε πράγματα που γίνουν αυτόματα μέσα στο match, να έχουμε τη στρατηγική μας που την έχουμε μάθει σε όποιο βαθμό την έχουμε μάθει, αλλά τη δουλεύουμε αρκετό καιρό, και άλλο πράγμα να πάμε και να παίξουμε όπως παίξαμε, ας πούμε, στα προηγούμενα, το Season 3, που έπρεπε να μπούμε με ανθρώπους που γκραϊντάραν το παιχνίδι τον προηγούμενο χρόνο και δεν είχαμε δυνατότητα να δούμε αν θα το κάνουν πάλι εκείνη τη σεζόν. Έπρεπε να δηλώσουμε ρόστερ δηλαδή με το που βγαίνει το παιχνίδι ουσιαστικά. Και να πάμε να παίξουμε με... Δηλαδή μπορεί κάποιος να... Χαρακτηριστικά, ας πούμε, παίξαν άνθρωποι και σε εμάς και σε άλλες ομάδες που παίξαν με την εθνική τους και δεν παίξανε πολύ καλά γιατί δεν μπορούσαν να γκραϊντάρουν τόσο πολύ το παιχνίδι και μετά, στη συνέχεια της σεζόν, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, παίξανε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο οι άνθρωποι. Γιατί δεν είχαν χρόνο να το κάνουν, έτσι. Απλά αυτό που δίνει είναι το ότι δεν είναι δύσκολο να πάει ένας παίκτης, ο οποίος δηλαδή, παράδειγμα, ο Λίβανος. Ο Λίβανος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι άνθρωποι βγήκαν, όπως είπες εσύ πριν, πέμπτη στον κόσμο. Ωραία. Ο Λίβανος λοιπόν που βγήκε πέμπτος στον κόσμο είχε έναν εκπληκτικό αμυντικό πέρσι, τον Ray J. Ο Ray J τον Νοέμβριο, που το παιχνίδι δεν το είχαν μάθει καλά πολύ, μπορούσε να μπει μέσα και να πάρει ένα μάτς μόνος του. Με την άμυνά του, δηλαδή να σταματήσει τους αντιπάλους σε βαθμό που η ομάδα θα κερδίσει. Τον Ιούλιο που παίξανε τελικό στο παγκόσμιο δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Γιατί οι άλλοι γκραϊντάρουν 9 μήνες, δηλαδή... Η ομαδική επίθεση της αντίπαλης ομάδας είναι προετοιμασμένη αν βρεθεί κάποιος και σταματήσει τον καλύτερο μου παίκτη. Ενώ τον Οκτώβριο δεν έχει χρόνο να το κάνει αυτό και να το μάθει κάποιος.
0: Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση.
1: Και είναι και πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο για ομάδες που δεν έχουν τόσο πολύ ταλέντο, νωρίς στο παιχνίδι, να κάνουν εκπλήξεις. ή που δεν έχουν εμπειρία νωρίς το παιχνίδι να κάνουν εκπλήξεις. Δηλαδή εμείς στην πρώτη σεζόν που παίξαμε στο FIBA, όπως λέμε στο χαριτολογώντας, κάναμε αρκετές κηδείες. Αλλά δεν μας περιμένανε και υπήρχε δυνατότητα με το format του παιχνιδιού και επειδή ήταν νωρίς το παιχνίδι, υπήρχαν μάτς, ας πούμε, που σταματήσαμε τους καλύτερους παίκτες της αντίπαλης ομάδας και κερδίσαμε. Υπήρχαν μάτς που η επίθεσή μας έβαλε παραπάνω από ό,τι περιμένανε οι αντίπαλοι, γιατί εκείνο το μάτς μας πήγε καλά και κερδίσαμε. Όσο περνάει ο καιρός, είναι δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί οι ομάδες έχουν μάθει να κάνουν adapt μέσα στο παιχνίδι, ξέρουν ότι δουλεύει το momentum του παιχνιδιού, είναι το skill gap μεγαλώνει όσο μεγαλύτερη είναι η σεζόν, να το πω έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Και για να γυρίσουμε λίγο από το Pro-Am και το competitive έτσι μέρος του NBA 2K27, πάμε στο casual μέρος του 2K27, γιατί προφανώς το NBA 2K είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλής παιχνίδι και ενώ εμείς, εντάξει, μας αρέσει να μιλάμε για το ανταγωνιστικό κομμάτι, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος προφανώς που αγοράζει ο κόσμος και παίζει τα άλλα mode του παιχνιδιού, το My Team, το My Player, το Story Mode, ας πούμε, το απλό, το Play Now. Και εκεί στο Play Now θα έχετε την ευκαιρία να διαγωνιστείτε και φέτος στο Gameathlon. Οπότε μουσικό διάλειμμα και πάμε να πούμε για το Gameathlon.

0: Το Game of Thrones, λοιπόν, το μοναδικό νομίζω έτσι event που γίνεται για video games στην, σε τόσο μεγάλο βαθμό βέβαια στην Ελλάδα και στην Αθήνα για την ακρίβεια. Στο Taekwondo πάλι, όπως και πέρυσι, το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 11, 12 και 13, θα μας φιλοξενήσει πάλι το Taekwondo. Θα έχουμε και εμείς παρουσία με το τουρνουά στο e-basketball, στο NBA 2K27. Εκεί βέβαια το παιχνίδι θα είναι στο 1v1 mode, στο play now mode, με injury free rosters και τα λοιπά, πιο έτσι casual ανταγωνισμός. Και θα δώσουμε
1: εδώ παρένθεση, γιατί δεν είναι το casual όταν το πετάμε σαν term, σαν όρο, στα e-sports, είναι λίγο disrespectful.
0: Κάτι δεν σ' αρέσει, για εξήγησε.
1: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει, γιατί έχουμε τους φίλους μας που παίζουν play now σε πολύ καλό επίπεδο και έχουν και τουρνουά που παίζουν, αλλά δεν υπάρχει τουρνουά που κάνει η FIBA, έτσι. Δεν υπάρχει Εθνική Ελλάδος στο play now, δεν υπάρχει άνθρωπος να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο play now επίσημα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και όλοι casual, έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην έχουμε, γιατί έχουμε πολύ και καλούς παίκτες στην Ελλάδα, δηλαδή. Και ο Γιώργης Ομοσχολιός, ας πούμε, που ήταν και σε ένα από τα ρόστερ της εθνικής ομάδας σε προηγούμενα του K, ο Τζον Ταμός παίζει και τουρνουά, παίρνει έπαφλα ο άνθρωπος, πρόσφατα κιόλας ήταν και ένα τουρνουά με ρόστερ Ευρωλίγκας που έκανε μια λίγκα ξένη και πήγε στο Final Four. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που παίζει και αυτό το mode ανταγωνιστικά, απλά δεν είναι οργανωμένο σε επίπεδο να υπάρχουν εθνικές ομάδες, να υπάρχουν διεθνείς διοργανώσεις επίσημες από τη FIBA. Και τα λοιπά. Αυτό ήταν disclaimer για τους φίλους μου που παίζουν play now, my team και τα λοιπά. Δεν είστε casual, παιδιά. Απλά
0: συγγνώμη, συγγνώμη για το disrespect. ναι, για το 1v1 mode μιλάω τώρα, για το Game of Thrones. Θα είμαστε εκεί διαζώσεις, ελάτε να γνωριστούμε κιόλας. Θα μπορείτε από τώρα, μάλιστα, στο site του Game of Thrones να δηλώσετε συμμετοχή, να πάρετε το εισιτηριάκι σας. Εμείς τη δεύτερη μέρα του τριημέρου, το Σάββατο, θα κάνουμε το τουρνουά, κατά πάσα πιθανότητα το απογευματάκι. Θα μείνετε συντονισμένοι να μάθετε και ενημερώσεις από τα επίσημα site της ΕΟΚ και από το site του Game Athlon και τα social. Θα οργανώσουμε έτσι ένα τουρνουά, ένα βένα, θα διαλέγετε την ομάδα σας και θα, ο νικητής θα έχει κάποια από τα prizes εκεί του Game Athlon και κάποια έξτρα έτσι καλούδια από μας, από την ΕΟΚ. Και πέρσι ήμασταν εκεί πέρα με το νικητή που το γνώρισε εκεί για πρώτη φορά και αθλητή της εθνικής ομάδας, τον Νίκο του Σουρβίνο. Νίκο, σε περιμένουμε και φέτος.
1: Θα έρθει σίγουρα ο Νίκος να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Έτσι, έτσι, πρέπει. Είχαμε περάσει πολύ ωραία, έτσι είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Game Athlon. Γίνονται και άλλα παιχνίδια παράλληλα. Ελάτε να σας γνωρίσουμε.
1: Ναι, για τους φίλους του 2K που είναι πιο πολύ online, είναι μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί όταν έρθετε εκεί στο Game Athlon είναι ένας χώρος που είναι όχι μόνο για το 2K και το FIFA και το League of Legends και όλα τα διάφορα παιχνίδια που είναι εκεί. Είναι ένας χώρος που είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν το ίδιο πάθος με εσάς, ασχολούνται ώρες άπειρες με το παιχνίδι που τους αρέσει, με το αγαπημένο τους build, με το αγαπημένο τους ήρωα, στο παιχνίδι που παίζουν και αφιερώνουν ώρες. Θα δείτε κόσμο που μπορεί να έχετε παίξει αντίπαλοι ή συμπαίκτες στο παρελθόν από κοντά. Είναι πολύ ωραία η αλληλεπίδραση. Ήμασταν και εμείς εκεί και πέρσι μιλήσαμε με κόσμο που μας έδωσε για το παιχνίδι, για την εθνική, και πάλι εκεί θα είμαστε να εξηγήσουμε και το τουρνουά μας και την εθνική ομάδα και το pre-season μας και όλα αυτά που λέμε εδώ στις ωραίες εκπομπές που κάνουμε με το Δήμο. Να βγάλουμε φωτογραφίες, θα έχουμε κάποιο διαγωνισμό πάλι λογικά που θα τρέξει, ίσως κάνουμε κάποια κλήρωση, να κάνουμε κάποια δωράκια και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, να γνωριστούμε με αυτούς που δεν έχουμε γνωριστεί, να γνωρίσουμε και καινούργιους φίλους, ίσως έρθουν πιο κοντά και στην εθνική ομάδα, και θα είναι μια ωραία διοργάνωση. Πέρσι ήταν αρκετά ανταγωνιστικό το τουρνουά, δηλαδή ο Νίκος δεν το πήρε και εύκολα.
0: Θυμάμαι το τελευταίο μας στην παράταση, δεν τελείωσε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είχε buzzer beater στο buzzer beater, θυμάμαι εκεί στους τελικούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν λίγο φανταστικό παιχνίδι.
1: Ήταν πολύ ωραία match. Φέτος νομίζω ότι θα είναι λίγο παραπάνω, ελπίζω δηλαδή να είναι και λίγο παραπάνω συμμετοχές, οπότε θα είναι αρκετά και σε διάρκεια.
0: ελάτε, ελάτε στο Taekwondo. Όσοι είστε εκεί πέρα, θα έχετε δυνατότητα είτε συμμετέχετε στο τουρνουά είτε δεν συμμετέχετε. Απλά μας προσεγγίσετε εκεί προς το μέρος μας. Είτε παίξετε το τουρνουά και χάσετε και δεν κερδίσετε, είτε ακόμα και κερδίσετε, θα λάβετε μέρος σε μια κλήρωση που θα κάνουμε για να κερδίσετε ένα copy από το 2K27. Οπότε μην χάσετε και αυτή την ευκαιρία. Ξαναλέω και πάλι μόνο για όσους θα είναι εκεί πέρα.
1: Δεν θα είναι δύσκολο να μας βρείτε. Εμείς θα είμαστε στο χώρο που θα γίνει το τουρνουά του NBA 2K, που είναι το περίπτερο της CD Media και του NBA 2K. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε τα μπανεράκια μας. Πιθανότατα θα φοράμε και κάποιο έτσι, διακριτικά της εθνικής. Θα χαρούμε πολύ και να σας δούμε από κοντά για μια φορά. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό φέτος από τον Νουάνα Σποδήμο, γιατί με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο παιχνίδι, βέβαια υπάρχουν βέβαια super teams τώρα, δηλαδή θα βλέπουμε πολύ Φιλαδέλφια 76 νομίζω και Miami Heat.
0: Ναι, έχουν γίνει διάφορα στο NBA IRL και έχουν αλλάξει λίγο δυναμικές
1: ομάδες. Miami Heat δηλαδή θα είναι λίγο πιο περίεργα, γιατί πέρσι ήταν μόνο Οκλαχώμα εναντίον Οκλαχώμα, λίγο Spurs.
0: Οκλαχώμα Bucks, τώρα θα έχουμε Φιλαδέλφια Miami.
1: Ναι, τώρα θα είναι Φιλαδέλφια Miami, Spurs. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ Knicks. Ο Anthony Towns σε stretch είναι μια χαρά. Αυτά θα είναι ωραία, έχει ωραία ατμόσφαιρα και για τους φίλους μας τώρα τους μπασκετικούς που ακούνε εδώ διάφορους να λένε περίεργες λέξεις και build, grind, attributes και takeovers και προάμ και τα λοιπά. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθετε να δείτε τον κόσμο του gaming από λίγο έτσι πιο κοντά, να δείτε τον κόσμο που ασχολείται με το NBA 2K, να δείτε πόσο ανταγωνιστικό είναι το να παίζει κάποιος, ακόμα και ένας εναντίον ενός, με κάποιον άλλον που κάθεται ακριβώς δίπλα του, χωρίς να μπορεί να τον σπρώξει, να του τραβήξει τη φανέλα, να το πατήσει και όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε την ώρα που πάμε για το rebound στο μπάσκετ. Να πάρετε κι εσείς έτσι μια γεύση από το gaming. Το event είναι τρομερό, είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, είναι από τα καλύτερα event gaming και e-sports στην Ευρώπη. Είναι όλο το κλειστό του Taekwondo, η αρένα του Taekwondo μέσα έχει ένα πολύ μεγάλο stage που γίνονται event και activation εκεί από τουρνουά, τελική, δηλαδή θα γίνουν οι τελικοί του League of Legends, του πρωταθλήματος League of Legends εκεί. Θα υπάρχουν συναυλίες, υπάρχουν χορηγικοί διαγωνισμοί που τρέχουν γύρω-γύρω από την σκηνή στην αρένα. Είναι τα περίπτερα των ομάδων e-sports, των οργανισμών e-sports που είναι στην Ελλάδα οι πιο πετυχημένοι, από την WLG, τη ZeroLag, την Team Fantasma και άλλους ανθρώπους που έχουν τρομερό passion και πάθος για τα e-sports και ουσιαστικά δείχνουν το δρόμο στους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στη σκηνή των e-sports και φυσικά έχει από card games, συλλογές με card games, έχει cosplay.
0: Έχει λίγο tabletop gaming με κάποια τραπέζια που είδαμε και πέρυσι, αλλά έχει.
1: Έχει και από αυτά, έχει D&D, έχει πολύ καλά, έχει διαγωνισμό cosplay που είπα και πριν, έχει πολύ καλά, έχει πολλούς καλούς επαγγελματίες που κάνουν tattoos, piercing και τα λοιπά, ειδικά τα tattoos είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που μπορείτε να βρείτε στο χώρο. Και γενικά ό,τι collectibles μπορεί να φανταστεί κανένας που έχει να κάνει με το gaming, με ταινίες κτλ. Είναι μια
0: φανταστική ιδέα. Έτσι, πολλοί έτσι μικρά shops που ανοίγουν στο χώρο είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: για όλους τους fans του video games.
1: Και φέτος από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τον Αντρέα, τον Cowboy και τον Ηλία τον Αποστολόπουλο εκεί που κάνει τη διοργάνωση, που είναι οι άνθρωποι από το Cowboy TV που τρέχουν την παραγωγή του event. Θα έχει και έξω από το event με αυτοκίνητα, show, μηχανές, BMX κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διαδραστικό event που έχει στο κέντρο του το gaming, τα e-sports και το πάθος που έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εδώ και χρόνια. Και μπορείτε να δείτε και φίλους σας που δεν τους ξέρετε ότι είναι gaming fans. να τους βρείτε εκεί με τη δικαιολογία ότι έφερα το παιδί μου. Αλλά έρχονται για αυτούς κυρίως.
0: Έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο για άλλη μια παρέα εδώ στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Δήμο μου, ευχαριστώ όλους.
0: Θα τα πούμε και εμείς από κοντά στο Gamathon, γιατί ναι, και εμείς δεν έχουμε ειδωθεί.
1: Εννοείται. Να πω κάτι, δύο πραγματάκια πριν κλείσουμε. Το ένα είναι για το φίλο μου το Σνάγκη που με ρώτησε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια. Τα πέρμα μπαν του Σνάγκη Τσάνοβιτς, Χρήστο μου, καλά κάνανε και τα ρίξανε, γιατί έκανες βίση γκλίτς και καλά σου κάνανε και να μην ξαναπαίξεις. Και το floater που λες ότι είναι overpowered, γιατί κοστίζει πολλά tokens, γιατί είναι overpowered και θα τον γλιτσάρεις και αυτό και σου κόβουν τα φτερά, οι 2K ξέρουν τι κάνουν, καλά να πάθεις. Περαστικά, δεν ξέρω αν θα είσαι Ελλάδα, αν είσαι Ελλάδα έλα σίγουρα στο Gamathon να σε δούμε και από κοντά. Και θα έχουμε αναλυτικά νέα μετά το Gamathon, πιθανότατα στην επόμενη μας εκπομπή, για το καλεντάρι και το δικό μας πλέον, με τα event που θα τρέξουν στην pre-season του FIBA και τις δράσεις και το πρόγραμμα της προεπιλογής εθνικής ομάδας, τα τουρνουά που θα τρέξουμε για να βρούμε τους τελικούς παίκτες του roster, πώς θα πάμε στο FIBA του season 5, έρχονται σε επόμενες εκπομπές και με ανακοινώσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι και σας περιμένουμε από κοντά το άλλο Σαββατοκύριακο, το άλλο Σάββατο 12 του μήνα στο Gamathon.
0: Σούπερ, σούπερ. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Για αποφάνηση.

Αυτά από εμάς, Full Court Press Start, ανανέωμα το ραντεβού μας για ένα μήνα και σας περιμένουμε ξανά στο Gameathlon 12 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο, να παίξουμε εκεί και NBA2K, να κερδίσουμε διαγωνισμούς. Θα είναι κάθε φορά πάρα πολύ ωραία όταν σας βλέπουμε διαζώσεις. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σας. Αρκεί μια εικόνα, καθώς υπάρχουν κάποιες εποχές που δεν χρειάζονται ημερομηνία. Ένα παλιό κλειστό γήπεδο, ένα ταμπλό που να γράφει με κόκκινα ψηφία το σκορ, με τελίτσες αν θυμάστε, μια εξέδρα γεμάτη καπνό, γιατί ακόμα κάπνιζαν μέσα, μια μπάλα να χτυπάει, όχι απαραίτητα παρκέ, ίσως και πλαστικό, και κάπου στην άκρη του γήπεδου ένας άνθρωπος μιλάει αγγλικά και όλοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι. Από πού ήρθε και κυρίως αν μπορεί να αλλάξει την ιστορία μιας ομάδας. Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε στις πορτοκαλί αναμνήσεις και απόψε θα γυρίσουμε πίσω, όχι απλώς μερικά χρόνια. Σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα του στους ξένους. 1988 λοιπόν. Μια χρονιά που η Ελλάδα είχε ήδη αλλάξει. Η εθνική είχε κατακτήσει το ευρωμπάσκετ ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτά τα αγαπημένα μας παιδιά είχαν κάνει το μπάσκετ εθνική υπόθεση. Και τότε ήρθε η επόμενη αλλαγή. Ποια ήταν αυτή η αλλαγή? Σας το είπαμε στην αρχή. Ξένοι. Οι ξένοι λοιπόν που μέχρι τότε οι ελληνικές ομάδες χρησιμοποιούσαν μόνο στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Και αυτό ίσως ήταν λίγο άδικο γιατί δεν είχαν και πολλές πιθανότητες διάκρισης. Όμως το καλοκαίρι του 88 οι ομάδες της Α1 τότε μπορούσαν να εντάξουν έναν μη γηγενή παίχτη στο ρόστερ τους. Και ξαφνικά ο κόσμος του ελληνικού μπάσκετ άρχισε να ψάχνει ονόματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καινοτομία, ποιος είναι αυτός, τι θέση παίζει, πόσους πόντους βάζει, έχει παίξει στο NBA και το σημαντικότερο, πού μπορεί να μας φτάσει, μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, αλλά anyway.

Η μουσική πρέπει να ταιριάζει, έτσι δεν είναι στο θέμα μας. Εννέα ομάδες αποφάσισαν να δοκιμάσουν αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε για 9 ξένους αρχικά, 9 ιστορίες και πίσω από κάθε όνομα μια ολόκληρη εποχή. Σας είπα πριν ότι αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ήταν μάλλον άστοχο, γιατί ο Άρης ήταν ήδη το μεγάλο αφεντικό. Δεν δικαιούνταν πολλοί να πούν ότι μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Λίγο πάω κοντράριζε. Γκάλης, Γιαννάκης, Ιωαννίδης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη ένας Καναδός, ο Γκρέγ Βίλτζερ. Είχε και θητεία στην Μπαρτσελώνα. Επί της ουσίας ήταν ένας ψηλός που δεν είχε έρθει για να κλέψει τη λάμψη των μεγάλων στάρ. Είχε έρθει για να κάνει τη δουλειά που χρειαζόταν η ομάδα, δηλαδή screen, rebound, άμυνα, σκληράδα. Και όταν τελείωσε η σεζόν είχε ήδη πάρει 13 rebound ένα παιχνίδι και είχε βγει πρωταθλητής. Και κάπου εδώ αρχίζει να γίνεται κατανοητό τι συνέβαινε τότε. Οι ξένοι δεν ήταν απαραίτητα για να εντυπωσιάσουν, τουλάχιστον σε όλες τις ομάδες, αλλά για να συμπληρώσουν ένα παζλ και κάθε ομάδα έψαχνε το δικό της άνθρωπο ανάλογα με το τι ζητούσε. Έτσι. Και στον ΠΑΟΚ η απάντηση στο μεγάλο αντίπαλο του Άρη τότε ήταν το μωρό του ελαφιού, ο Μάικ Τζόουνς, μόλις 21 ετών, νέος, Αμερικανός, αποφασισμένος, με το πρώτο μεγάλο μήνυμα σε ένα ντέρμπι και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί το Άρη 81-78 και το, μια υποψία για αλλαγή σκυτάλης. Φανταστείτε λοιπόν ένα σκηνικό με γεμάτο κλειστό, με φωνές, με ραδιόφωνο, περιγράφει με τηλεόραση και ένα παιδί 22 ετών μέσα σε λίγο δευτερόλεπτα γίνεται κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί αυτές είναι οι στιγμές για τις οποίες αγαπάμε τον αθλητισμό. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γεννηθεί μια ανάμνηση. Όχι, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει από μια φάση και πού μπορεί να βρεθείς. Δεν ξέρεις πότε θα γεννηθεί μια ανάμνηση, γιατί τη στιγμή που αυτή συμβαίνει απλώς είναι ένας αγώνας. 30 χρόνια μετά, και ούτε καν 30, 37 χρόνια μετά, κοντά 40, είναι ιστορία. Ιστορία.

Έτσι είχαν πει οι Τιάρτη Ορφία, ότι everybody wants to rule the world. Κάπως έτσι λοιπόν και ο ΠΑΟΚ ήθελε να rule το ελληνικό πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Ήταν το μεγάλο, το αντίπαλο δέος του Άρη, σε αξέχασες μονομαχίες Θεσσαλονίκης και με την καινοτομία βέβαια τώρα των Αμερικανών. Όμως είπαμε για τον Mike Jones, αλλά υπάρχει και ένας άλλος Jones, πολύ μεγάλο όνομα, Edgar Jones, ένας παίχτης που είχε ήδη γράψει την δική του μεγάλη ιστορία στο NBA και φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε παίχτη, μιλάμε για το ελικόπτερο, έτσι. Θυμάστε ότι το παρατσούκλο ήταν ελικόπτερο, το θυμάστε αυτό. Πήγε πολύ ψηλά, ήταν εντυπωσιακό, ήταν από τους πλέον αγαπητούς παίχτες που είχαμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα και πιο μετά είχε παίξει και στον Άρη και πήρε και ένα πρωτάθλημα. Πάνω από 3.000 πόντους στο NBA με 4 διαφορετικές ομάδες και τώρα λεωφόρο. Στη λεωφόρο παίζει ο Παναθηναϊκός. Τότε Ελλάδα με τον Μιχάλη Κυρίτση ήθελε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, να αλλάξει επίπεδο. Να αλλάξει επίπεδο στα rebound, έχει κάνει ρεκόρ. Όχι τα καλύτερα, τα καλύτερα στο έχουμε για πιο μετά παίχτη. Να παίξει κοντά στο καλάθι, αυτός μπορούσε να παίζει και μακριά, να έχει δύναμη της ομάδας. Και τελικά 506 πόντι σε 21 παιχνίδια. Και κάπως έτσι να παίξει με ένα πολύ καλό παρελθόν στο NBA. Και ξέρετε, τότε δεν ήταν και εύκολο να έρθει κάποιος από το NBA στην Ευρώπη, όπως δεν ήταν εύκολο να πάει η Ευρώπη ως το NBA. Έγινε παίχτας κομμάτι της ελληνικής μπασκετικής καθημερινότητας.

Στην εποχή εκείνη λοιπόν, ένα υπέροχο κομμάτι από την Tracy Chapman, Fast Car, ένα γρήγορο αυτοκίνητο, αν και η συνέχεια είναι, δεν είναι αν θα φορά έναν γρήγορο παίχτη, αλλά έναν παίχτη που ήταν σε άλλο επίπεδο. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, όταν, αφού πρώτα με επιτρέψετε να σας πω κάτι άλλο, δηλαδή γιατί θέλω να κατανοήσετε λίγο εκείνη την εποχή. Όταν, αφού πρώτα με επιτρέψετε να σας πω κάτι άλλο, δηλαδή γιατί θέλω να κατανοήσω.

Καταλάβεις, αυτός τελικά είναι καλός. Δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε social media, δεν υπήρχε βίντεο με highlights, περιοδικά, εφημερίδες, κασέτες και πού. Και κυρίως μια φήμη, γιατί ξέρεις, μας είπαν ότι βάζει 30, μου είπαν ότι παίζει στο NBA, μου είπαν ότι είναι θηρίο, είναι 98 και μπορεί να έρχονταν και λίγο πιο κοντός. Και την Κυριακή πήγαινε στο γήπεδο για να δεις αν ήταν αλήθεια. Όμως, ήταν αλήθεια ότι στη Νέα Σμύρνη προσγειώθηκε ένας πρωταθλητής NBA. Πανιόνιος ίσως έκανε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές, ίσως την πιο εύστοχη και πιο μπασκετική αναλογικά. Μιλάμε για τον Mark Landsberger, τον πρωταθλητή του NBA, μέλος των περίφημων Lakers. Και ξαφνικά λοιπόν και μεταδίδεται στην Ιταλία και Νέα Σμύρνη και Πανιόνιος και ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς ο Βλάντο Τζούροβιτς βρήκε σε εκείνον ακριβώς που τη χρειαζόταν. Ένα ψηλό, μπορούσε να παίξει και με πρόσωπο και με πλάτη. Ένα παίχτη που δεν έμενε στο γήπεδο απλώς για να υπάρχει στο γήπεδο, αλλά έμπαινε για να κάνει τη διαφορά. Έχω να σας πω μόνο ότι η μέση όρη του πρέπει να κάτσετε για να τα ακούσετε. Ήταν 18,6 πόντι και 17,8 rebound στο τέλος πρωταθλήματος. Σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό 31 rebound, και δεν μιλάμε για ένα απλό στατιστικό, αλλά για έναν αριθμό που μένει στη μνήμη, και ο Λάντσμπεργκερ ήταν από εκείνους τους ξένους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πολλά, αρκεί το όνομα. Τα 31 rebound αποτελούν ακόμα ρεκόρ στο πρωτάθλημα της Α1 ή GBL ή όπως θέλετε πείτε τι.

Όποιος έχει δει φυσικά το βίντεο κλιπ σε αυτό το τραγούδι, έχει πολύ μπάσκετ μέσα και έχει ένα μπάσκετ από την εποχή που αγαπήσαμε, αυτή την δική μας την νοσταλγική, ταιριάζει με την εκπομπή μας δηλαδή, της δεκαετίας του 80, σε αυτήν άλλωστε αναφερόμαστε. Και βέβαια αναφερθήκαμε στον Πανιόνιο και

στον Μάρκ Λάντσμπεργκερ, που ήταν ο πρώτος ξένος στο πρωτάθλημα στην ιστορία του Πανιωνίου. Επαναλαμβάνω ότι πιθανώς είχαν χρησιμοποιήσει ξένος στην Ευρώπη, αλλά τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα. Γιατί θα προχωρήσουμε και παρακάτω και θα πάμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, για την οποία έχουμε κάνει και ξεχωριστή εκπομπή στις Πορτοκαλί Ιστορίες, στις αναμνήσεις μας, καθώς εμφανίστηκε ο Ρακλίνας Πέτσης που έκανε το καλά, θα μοιάζει πολύ μικρό. Ήταν αριστερόχειρα, σκόρα και τον λέγανε David Ingram. Σε μια εποχή που ο Νίκος Γκάλης είχε στα ντουζένια του, ο Ingram ήταν από τους ελάχιστους που μπορούσαν να τον κοντράρουν στο σκοράρισμα. Με ένα μέσο όρο στους 31,1 πόντι, είχε φτάσει και τους 59. Και τότε μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο έπεσε στο δικό του ρυθμό, το γήπεδο του Ηρακλείου. Ο κόσμος έβλεπε ένα παίχτη να κάνει πράγματα που δεν είχε ξαναδεί. Και πολλά χρόνια πολλοί τον θυμούνται, όχι απλά ένα από τους πρώτους ξένους, αλλά σε μια σημαντική μορφή του ελληνικού πρωταθλήματος. David Ingram, τεράστιο σκόρερ, απίστευτος άνθρωπος. Είχατε εδώ την ιστορία του, πώς τον είχε βρει ο Μάκης ο Καλανταρίδης. Ήταν προπονητή σε κάποιο καλοκαιρινό κάμπ, ήταν από το CBA και τον είχαν στείλει στην Αμερική. Τα σας είπα, τα μέσα δεν επέτρεπαν τότε πολλά. Όποιος είχε την πολιτεία να πάει στην Αμερική, πήγε λοιπόν και τους είδε στο διάλειμμα που παίζανε οι προπονητές και πάει και βλέπει και λέει ότι με τσάμπα χρήματα θα σας φέρω, με λίγα χρήματα σας φέρω έναν πολύ μεγάλο σκόρερ. Και στην αρχή ότι νομίζω να τους κάνει πλάκα, τελικά τους έκανε καθόλου πλάκα. Όμως η ΑΕΚ έκανε και εκείνη ένα μπαμ, φέρνοντας έναν παίκτη με πολύ μεγάλο βιογραφικό. Δική ξεχωριστή ιστορία. Η ΑΕΚ είναι ο Ντάνι Βρέιντς, ένα τεράστιο όνομα, πολύ ψηλά στον draft. Όμως δεν εξελίχθηκε η πορεία του για διάφορους λόγους, για σκοτεινές ιστορίες τον ανάγκασαν να παίξει μόλις 10 αγώνες. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πολλά, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας το να πιάσουμε τέτοιες ιστορίες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε και κάποια σκοτεινά σημεία και ας πούμε ότι αυτή τη μετάβαση προς τον επαγγελματισμό ας τη χαρακτηρίσω κομψά έτσι. Ήταν κάποιες άνθρωποι που την πλήρωσαν πολύ ακριβά, ίσως και με έναν τρόπο που και οι ίδιοι δεν περίμεναν. Δεν θα επεκταθούμε. Αλλά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο παίχτη, έναν παίχτη που είχε πολύ μεγάλη καριέρα και σεβαστή στο NBA και σίγουρα το όνομά του και μόνο ήταν κόσμο για το πρωτάθλημά μας.

Ωραία πάνε μέχρι εδώ ιστορίες, δεν έχετε παράπονο, κανένα. Αλλά δεν τελειώσαμε. Έχουμε και άλλες ιστορίες, πάρα πολύ καλές. Και μάλιστα είναι και κάποιες που έχουν, δεν έχουν happy end. Μέχρι τώρα, αν πιστέψετε ότι το χειρότερο ήταν το, η ιστορία του Βρέντς, όχι. Ο Ολυμπιακός, μέσω του Στίβια Τζόγλου, που ξέρει την Αμερικάνικη αγορά όσο λίγη, γιατί υπάρχουν και κάποιες ιστορίες που δύσκολα ξεχνάς, είχε φέρει τον Κάρι Σκάρι, ένα πολύ εντυπωσιακό παίκτη, με θητεία στην Utah Jazz του NBA, ο οποίος πραγματικά ήταν σαν να πετάει, δηλαδή να αισθανόταν ότι έχει φτερά. Πολύ εντυπωσιακός, αλλά τρελός για δέσιμο. Μεγάλο θέμα με τα ναρκωτικά, μεγάλο θέμα συμπεριφοράς. Θυμάστε ακόμα τις ιστορίες τις παράξενες που κυνηγούσε το Γιατζόγλου στο Παστράτιο για να τον, χτυπήσει, επειδή θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνος για να τραυματισμός στην προπόνηση και μετά τον αγκάλιαζε. Σκάρι, ο οποίος πραγματικά όσοι τον έζησαν τότε θυμούνται έναν απίστευτο παιχταρά, αλλά και έναν πολύ προβληματικό χαρακτήρα. Ο Σκάρι, ο οποίος στην συνέχεια έζησε μέσα στην ανέχεια, έκανε και φυλακή και πριν από λίγα χρόνια δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Μιλάμε για μια σπάνια περίπτωση παιχταρά, αλλά και μια δυστυχώς καθόλου σπάνια περίπτωση αυτοκαταστροφικού. Είχαμε ζήσει στην Ελλάδα και περίπτωση όμως του Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Απόλλωνας Πάτρας είχε επιλέξει τον Μάρκ Πέτουεϊ. Μάρκ Πέτουεϊ την προηγούμενη χρονιά είχε ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στους ευρωπαϊκούς του αγώνες και ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε πολύ καλές σχέσεις τότε με τον ΠΑΟΚ, είχε επιλέξει τον Πέτουεϊ για πρώτο του ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέτουεϊ ήταν επίσης πολύ σκληρός παίχτης, πολύ εντυπωσιακός στα καρφώματα, δυναμικός, είχε και ένα πολύ σκληρό επεισόδιο με τον Μιχάλη Γρυλιονάκη σε έναν αγώνα του Περιστερίου με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ή ο Χάρισον ήταν αυτός, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ήταν ο Χάρισον. Ο Πέτουεϊ, ο οποίος ένα χρόνο αφού το έφυγε από τον Απόλλωνα, βρέθηκε νεκρός με μια σπέρα στο αυτοκίνητό του. Ο Sporting ήταν η ομάδα που έφερε, δεν ακολούθησε την πεπατημένη και έφερε έναν Βούλγαρο, τον Ήλια Ευθύμοφ. Μεγάλη προσωπικότητα στη χώρα του Ευθύμοφ, πολύ έμπειρος παίκτης διεθνής, τίμιος, καλός παίκτης. Και μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα έφτασε και ο γιος του Βάσκο, έπαιξε πολλές ομάδες. Πολύ καλός παίκτης, ιστορίες που δύσκολα ξεχνάς, με τον Φίλιππο Θεσσαλονίκης να είναι η μόνη ομάδα η οποία διάλεξε να πάει μόνο με Έλληνες παίκτες και υποβιβάστηκε. Άλλοι παίκτες λοιπόν έγιναν ήρωες, άλλοι έγιναν θρύλοι, άλλοι ξεχάστηκαν. Κάποιοι ήταν στην Ελλάδα τις καλύτερες στιγμές τους, κάποιοι όπως προαναφέραμε τις χειρότερες, αλλά όλοι ήταν μέρος μιας μεγάλης αλλαγής.

Και τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή. Και το 1948 δεν ήταν ότι ήρθαν απλώς 9 ξένοι παίκτες, αλλά ότι άλλαξε η αντίληψή μας για το ελληνικό μπάσκετ, για το πρωτάθλημα, γιατί για πρώτη φορά άρχισαν οι συγκρίσεις Έλληνας-Αμερικανός, Ευρωπαϊκό μπάσκετ-Αμερικανικό, το δικό μας ταλέντο με τη δική τους αθλητικότητα και σιγά σιγά το πρωτάθλημα αρχίζει να γίνεται ένα μικρό σταυροδρόμι του παγκοσμίου μπάσκετ. Και αλήθεια, πόσο διαφορετικά μείωσαν όλα σήμερα. Τότε περίμενες να φανταστείτε να μάθεις μια εφημερίδα, να πάρεις μια εφημερίδα για να μάθεις πόσο έρθει το σκορ. Σήμερα έχεις το βίντεο πριν καν προσγειωθεί το αεροπλάνο. Το ξένος παίκτης ήταν ένα μυστήριο. Σήμερα με το που έρχεται γνωρίζεις τα πάντα. Στατιστικά, highlights, όλα. Τότε τον γνωρίζεις από το γήπεδο. Τώρα πας στο επίπεδο και τον ξέρεις ήδη από τόσα highlights που έχεις δει. Και όμως η μαγεία δεν αλλάζει, γιατί η πρώτη φορά δεν επαναλαμβάνεται και γι' αυτό θυμόμαστε εκείνους τους πρώτους. Γιατί ίσως τελικά αυτό να είναι αναμνήσεις. Δεν θυμάσαι πάντα το σκορ. Δεν θυμάσαι πάντοτε ποιος πήρε το πρωτάθλημα, τουλάχιστον αν είσαι ρομαντικός. Θυμάσαι τη φωνή του εκφωνητή, το γήπεδο, την παρέα, το εισιτήριο, την εφημερίδα της επόμενης μέρας, ίσως και τις ίδιες αν πήγαινες από νωρίς στα σημεία πόλης, από τις 3 τα ξημερώματα πήγαιναμε τότε. Και εκείνο τον ξένο που κάποτε μπήκε στη ζωή της ομάδας σου και λίγο, έστω για λίγο, έγινε ένας από εμάς. Το 1988 το ελληνικό μπάσκετ άνοιξε μια πόρτα και από εκείνη την πόρτα πέρασαν εκατοντάδες ιστορίες. Μερικές έγιναν τίτλοι, μερικές έγιναν θρύλοι και μερικές απλώς έμειναν μέσα μας, γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, δεν είναι οι πόντοι, είναι οι άνθρωποι, είναι οι στιγμές, είναι οι αναμνήσεις και αυτές δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτές ήταν οι πορτοκαλί αναμνήσεις για σήμερα. Για απόψε που γυρίσαμε στο 1988, τότε που οι πρώτοι ξένοι πέρασαν την πόρτα και το ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο. Μέχρι την επόμενη πορτοκαλί ανάμνηση, την ερχόμενη Πέμπτη, σας χαιρετούμε, να θυμάστε να κοιτάτε πίσω, όχι για άλλο λόγο, γιατί κάπου εκεί βρίσκονται οι καλύτερες ιστορίες μας.

0: Virginia.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio